0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Nisi, the club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καλημέρα, όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε? Καλή βδομαδούλα, παιδιά μου. Δευτερούλα σήμερα, 8 Ιουνίου. Και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρέ.
0: Είναι το Breakfast Show. Και καταφέραμε να είμαστε εδώ και σήμερα στην ώρα μας.
1: Άλλη μια μέρα που σε πήρε ο βαθύς ο ύπνος. Και παιδιά, το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν τον παίρνει ο ύπνος, τον παίρνω για να τον ξυπνήσω. Και ξέρω ότι θα φρικάρει που τον παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τι να κάνω. Και τον παίρνω σήμερα και ακούω. Ναι! Ναι! Και λέω, ηρέμησε, ξύπνα με το πάσο σου.
0: Να σου πω κάτι, είναι δύσκολες μέρες τώρα. Είναι εβδομάδα πρεμιέρας, οπότε οι παραμονές είναι ξενύχτη τρελό. Χθες τελείωσα πάλι 2-2,5 ώρα. Γύρισα σπίτι μέχρι να κάνω ένα μπάνιο, πήγε 3,5. 5,5 έπρεπε να ξυπνήσω.
1: Βρες έναν τρόπο να μην φρικάρεις, σε παρακαλώ. Γιατί αγχώνομαι, νιώθω θα μου πάτεις κανένα έμφραγμα και δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Έλα, άλλο που δεν θες εσύ.
1: Λοιπόν, άκουσε με. Θέλω να σε ρωτήσω αν ξέρεις τι είναι εικονική γαστρονομία.
0: Δεν έχω ιδέα. Θα μάθουμε όμως. Όπως επίσης θα δούμε ότι βρήκαμε τη γενιά με τους περισσότερους singles.
1: Καλά, το αγαπημένο μου εμένα τώρα.
0: Η γενιά μου είναι λογικά.
1: Ναι, όχι. Έρχεται νέο FIFA, είναι ψήμου τιάλ.
0: Άκου τώρα.
1: Γι' αυτό καλέπεσε μισή τιμή, γιατί μπήκα και το είδα εγώ τώρα.
0: Botox και fillers απειλούν το Hollywood και όχι μόνο, θα προσθέσω εγώ. Ποιοι ηθοποιοί δεν μπορούν να παίξουν πια.
1: Άμα δεν μπορείς να κουνήσεις το. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και μετά. Μην ξεχνάτε ότι 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Όπως επίσης το Viber της εκπομπής μας, παιδιά μου καλά, δεν υπάρχει εκπομπή αν δεν αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Πρέπει να είστε εδώ παρόντες και να σας νιώθουμε παρόντες. 6942-929-929, ξεκινάτε να στέλνετε τα μηνύματά σας τώρα.
1: Μάλιστα, πάμε να ακούσουμε Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight, εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Άντε καλή μας αρχή.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: 7 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Δεν αργήσατε πολύ, εδώ είμαστε, Δευτερούλα, 8 Ιουνίου. Και δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, το απλό, το προσιτό ίντερνετ, μιλάμε φυσικά για το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό.
1: Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε τώρα στο dei.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Να
1: πούμε καλημέρα στη Γραμματικούλα, να πούμε καλημέρα στη Σοκρατία.
0: Βέβαια, να πούμε καλημέρα
1: στη Στέλλα. Να πούμε μια καλημέρα στη Στέλλα, να πούμε μια καλημέρα στο Γιώργο.
0: Μια καλημέρα και στη ζωή την ίδια, γιατί σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει, παιδιά μου, καλά, μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Αχ, παιδιά, εχθές τους σεισμούς τους καταλάβατε?
1: Φυσικά και τις κατάλαβα.
0: Παιδιά, νόμιζα ότι πήγα στον άλλο κόσμο και ήρθα.
1: Αχ,
0: κάποια
1: σε παρακαλώ,
0: στιγμή
1: μπορούμε να το συζητήσουμε στο επόμενό, γιατί θέλω να σου πω γι' αυτό.
0: Οκ, okay, λοιπόν, 32 βαθμούς Κελσίου. Βλέπεις, δεν φέρνω αντίρρηση. Έχω να πω πολλά γι' αυτό. 32 βαθμούς Κελσίου, λοιπόν, παιδιά, θα φτάσει η θερμοκρασία και γενικότερα όλη αυτή η εβδομάδα έχει το 3 μπροστά. Το Σάββατο και την Κυριακή προ το παρόν δείχνει κάτι ψιλοβροχούλες, αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα. Σίγουρα θα αλλάξουν τα βαρομετρικά. Η ουσία είναι ότι σήμερα Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα είναι λαλάκα.
1: Το δεξί βαρομετρικό ή το αριστερό?
0: Όχι,
1: ποιο θα αλλάξει?
0: Σήμερα δεν θα αλλάξει τίποτα για το Σαββατοκύριακο, λέω. Είναι μακριά. Ζεστούλα. Ζεστούλα, ζεστούλα. Και κουνούπι.
1: Το μετάλλικο κουνούπι, θα μας φάει όλους γιουπί.
0: Εχθές το βράδυ εκεί στο Έθριο. Πω,
1: να βάλεις το κουνουπικό.
0: Πού να το βάλω, φορά κουστούμι.
1: Υπάρχει.
0: Ξέχουν
1: και
0: μόνο τα νύχια και το πρόσωπο.
1: Και πώς έτσι μπάνε?
0: Στα νύχια και στο πρόσωπο.
1: να κάνεις ειδικό μπότοξ για τα κουνούπια. Λοιπόν, άκου τώρα, Αργύρι μου, τι γίνεται στους δρόμους. Ο Κυφσός είναι λίγο πίχτρα. Από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία στην άνοδο, η κάθοδος ακόμη την παλεύει. Και εκεί, στον κόμβο μεταμόρφωσης, πάνω υπάρχουν κάποια μπλόκα. Κατά τα άλλα, μια χαρά.
0: Είναι νωρίς ακόμα, σε λίγο θέλω να μας τα πεις. Λοιπόν, παιδικές κατασκηνώσεις. Ξεκίνησε η αποστολή ηλεκτρονικών επιταγών στους δικαιούχους, παιδιά. Από τους ασφαλισμένους του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκήνωση του 2026 και η ολοκλήρωση της αποστολής των βάουτσερ θα γίνει στις 7 Ιουνίου του 2026.
1: Το πρόγραμμα αυτό αφορά παιδιά 6 μέχρι 16 ετών, ασφαλισμένων φυσικά, συνταξιούχων και εργαζόμενων του ΕΕΦΚΑ.
0: Οπότε έχετε το νου σας στα mail σας, γιατί ξεκίνησαν οι αποστολές των βάουτσερ.
1: Θα σταλθούν τα παιδάκια εκδρομές.
0: Προσκοπάκια.
1: Πάμε να χάσουμε τον έλεγχο τώρα με τον Daddy Swims Lose Control και επιστρέφουμε να πούμε για το σεισμό σοσιαλισμό που βιώσαμε χθες.
0: Παναγία μου.

0: 17 λεπτά μετά τις 7 δείχνει το
1: χρονόμετρο, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί είδατε, εμένα με ξύπνησε η ζωή το πρωί και δεν ήξερα που πατάω και που βρίσκομαι. Εσείς αν παθαίνετε το αντίστοιχο τώρα, να μην ξέρετε τι ώρα είναι, να μην ξέρετε ότι είναι 7 και 17 πρώτα λεπτά.
1: Και ότι είστε συντονισμένοι στο 92,9 και ακούτε το καλύτερο breakfast show που έχει δημιουργηθεί ποτέ στον πλανήτη.
0: Και αν δουλεύετε 7 και μισή, έχετε αργήσει.
1: Έχει πολύ, έχετε αργήσει. Λοιπόν, αργή, εχθές εκεί που κάθομαι το μεσημέρι στον καναπέ, ξαφνικά άρχισα να κουνιέμαι. Το θέμα ξέρει ποιο είναι, ότι εγώ μικρή φοβόμουν από τους σεισμούς όπως στις κατσαρίδες, το ίδιο. Πλέον είμαι σαφώς. Κουνάει τώρα, δεν θα πάθουμε τίποτα.
0: Όχι, όχι, ζωή, ήμουνα στο μπαλκόνι.
1: Ναι.
0: Ήμουνα στο μπαλκόνι και αισθάνθηκα ότι το μπαλκόνι απλά πέφτει.
1: Δεν...
0: Και μένω στον 7ο.
1: Υπερβολή και εσύ.
0: Υπερβολή όλο. Εννοείται.
1: Όλο.
0: Και αυτόματα παίρνω τηλέφωνο τον Κάρολο. Λέω, Κάρολε, έκανε σεισμό. Ο Κάρολος τον πρώτο δεν τον κατάλαβε ποτέ. Ο Δημήτρης από πάνω που έκανε δουλειές δεν τον κατάλαβε ποτέ. Και στο δεύτερο σεισμό με παίρνει ο Κάρολος σε πανικό που λέει, ρε, εσύ συνεχίζει.
1: Καλά, εγώ ήμουν ανάσκελο στον καναπέ και έβλεπα να κουνιούνται τα έκανε τζίγκλι, τζίγκλι, τζίγκλι γύρω μου και ήμουν σε μια φάση. Καλά, σιγά.
0: Εσείς πώς τον βιώσατε? Στην Εύβοια, λέει, ήταν ο σεισμός αυτός.
1: Ναι, το είδα
0: 4,8.
1: Αυτό.
0: Δεν το λες και λίγο.
1: Δεν το λες λίγο για την Εύβοια.
0: Δεν μπορέσανε, λέει, χτες να το αξιολογήσουν σαν κάτι σοβαρό, αλλά δεν ξέρουν ακόμα κιόλας.
1: Κοίταξε να δεις, το καλό είναι ότι οι καινούργιες πολυκατοικίες. Καταρχάς, όσο πιο πολύ κουνιέται μια πολυκατοικία, τόσο πιο σωστό είναι.
0: Ναι, εγώ έχω μια ανησυχία για την πολυκατοικία μας, θέλω να σου πω. Δεν στα έχω πει.
1: Κοίτα,
0: επειδή είπα από κατασκευή εκεί.
1: Καταλαβαίνω γιατί μπορεί να ανησυχείς για αυτή τη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Όλα πραγματικά στραβά πάνε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά εντάξει.
0: Παιδιά, συντονιστείτε. Έχουμε πρώτη καλημέρα. Θέλω να πάρει ο πιο τρομαγμένος από το χθεσινό σεισμό.
1: Εγώ θέλω να πάρει αυτός που έχει ζήσει, δονήσει, που δεν του κάνει τίποτα.
0: Αυτός που βγήκε με τρομπόνι χθες έξω.
1: Χάρης Ρώμα.
0: Να πάρει τηλέφωνο γιατί έχουμε δωρεπιταγή για φαΐ.
1: Ναι, έχουμε ένα πολιτίβο, 30 ευρώ δωρεπιταγή. Να πάτε να απολαύσετε τα ωραία σας εκεί, τα Ναπολιτάνικα, δίπλα στη θάλασσα, στη Μαρίνα Φλίσβου.
0: 2-10-80-50.000, καλείτε τώρα. Θέλω να μιλήσουμε για σεισμό, ρε παιδιά. Μόνο εμείς έτσι κουνάει και χορεύουμε μποσανόβα. Δηλαδή, μόνο εμείς.
1: Εγώ χόρεψα σάμπα και πολύ τους ευχαριστήθηκα.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, 2-10-80-50.000, καλείστε τώρα.
1: Καλέστε τώρα και πάμε να ακούσουμε Σαλ Ντα Βίντσι, Per Sempre Si, το αγαπημένο μας τραγούδι εδώ στο 92,9 Kiss. Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε

0: Per sempre sì, soltanto.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του νέου επιτυχίες και παρέα πολλές δονήσεις. Πάμε όμως να πούμε.
2: Hello.
3: Η πρώτη καλημέρα.
1: Έτσι, θα μοιραστούμε την πρώτη καλημέρα και τις δονήσεις αυτές που βιώσαμε χθες όλοι με τη φίλη Ζαχαρούλα. Καλημέρα, Ζαχαρούλα.
4: Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό.
1: Αχ, θα τρελαθώ.
4: Καλημέρα, παιδιά.
1: Θα τρελαθώ όταν παίρνουν. Όταν παίρνουν τόσο κεφάτι ακροατές. Αυτό ήθελα να πω.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτά τα υπέροχα πρωινά που μας έχετε χαρίσει. Κάθε πρωί σας ακούω με την κόρη μου που την πηγαίνω στο σχολείο, δεν είναι μικρή. Σήμερα δίνει το τελευταίο μάθημα πανελληνίων.
1: Άντε,
4: και θέλαμε
1: Παναγία.
4: Τη θετική σας ενέργεια.
5: Τι δίνει?
4: Φυσική, φυσική. Θέλαμε τη θετική σας ενέργεια. Έχουμε ξαναμιλήσει, σας έχει πάρει και εκείνη. Εβίτα λέγεται.
1: Να σας στείλουμε την ενέργειά μας, αλλά τώρα και για τη φυσική, πόση ενέργεια πιστεύεις έχω να στείλω?
5: Πόση ενέργεια, πόσα νιούτον, πόσα νιούτον ενέργειας έχεις να στείλεις?
4: Από αυτήν περιμένουμε να σωθούμε. Λοιπόν,
5: Εβίτα, εγώ ήμουν τεχνολογική, δεν ξέρω πώς είναι τώρα τα πράγματα, και εγώ φυσική έδινα. Είμαι σίγουρη ότι θα γράψεις πολύ καλύτερα από μένα και σου στέλνω όλη μου τη γνώση και τη θετική ενέργεια, τουλάχιστον να πάει προσθετικά στο βαθμό σου.
1: Εγώ γνώση δεν έχω να σου στείλω, αλλά ό,τι έχω το στέλνω. Την ψυχή μου στέλνω.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό θέλουμε. Την αγάπη σας, τίποτα άλλο.
1: Να σου πω, ρε Ζαχαρούλα, τι έγινε χθες με τους σεισμούς, πώς το βίωσες, το κατάλαβες καταρχάς?
4: Εγώ λοιπόν μένω Αγία Παρασκευή, έτσι, Αττική. Πετάχτηκα έξω, ακόμα τρέχω, παιδιά. Πετάχτηκα έξω, έχει ένα σαξόφωνο η κόρη μου, το πήρα και αυτό μαζί.
5: Και Κωνσταντίνος Κατακουζινός.
4: Έτσι, είμαι ο Κωνσταντίνος Κατακουζινός της Αγίας Παρασκευής, ξεκάθαρα.
1: Τι όροφο μένεις?
4: Μένω στο δεύτερο.
1: Έλα ρε φιλενάδα, μένεις στο δεύτερο, τι κάνεις έτσι? Εμείς στον έβδομο τι να πούμε?
4: Κατέβηκα, παιδιά, για πότε κατέβηκα και ήμουν η μόνη στον δρόμο που ανεβοκατέβαινα με ένα σαξόφωνο στο χέρι.
1: Έχω ένα φίλο ο οποίος μένει στον πύργο των Αθηνών, ο οποίος μένει στο 16ο.
5: Ορθώς.
1: Και ανέβασε ο Κακομύρης ένα story κάποια στιγμή που λέει κατέβηκα 16 ώρες ορόφους με τα πόδια.
4: Μπράβο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον φίλο.
5: Εκεί καλέ, μένεις εκεί και περιμένεις τη φύση να κάνει τη δουλειά της. Λες, δεν τελείωσε τώρα που θα κατέβω.
4: Όχι, Παναγία μου, πάπα, το χειρότερό μου είναι, παιδιά, δεν έχω χειρότερο.
1: Λοιπόν, φιλενάδα, πάρε την κόρη μόλις τελειώσει το μάθημα το τελευταίο σήμερα που δίνει φυσική.
5: Απελευθερώνεσαι σήμερα, να ξέρεις.
1: Και, και πηγαίνετε ένα πολιτίβο να φάτε, να ευχαριστηθείτε,
4: τέλεια,
1: να χαλαρώσετε.
4: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Θα πάμε. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Petravi Restaurant.
7: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
6: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φολιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην Εθνική Οδό λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
6: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
6: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ρωμαίος.
9: Ιουλιέτα.
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίο Σακελαρίου.
8: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνα.
8: Χωρί καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
9: Τρεχάτε για να δείτε.
10: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
11: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Ellin αξίας 50 ευρώ.

0: Και κάπως έτσι με κέφι μπρίο ξεφάντωμα, σήμερα Δευτερούλα, 8 Ιουνίου, είμαστε εδώ, είναι το Breakfast Show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζώε Πρέ.
0: Και διαβάζουμε τα μηνύματά σας, να στείλουμε καλημέρες, πολλές καλημέρες, στην Εύη, στην Ελίνα, στη Γεωργία, στην Τίνα, στην Αγγελική, στη Στέλλα, στο Θανάση, στην Κατερίνα και.
1: Λοιπόν, Αργύρη, τώρα θέλω να σου πω τα δικά μου τα ωραία τα θεματάκια, τα οποία με απασχολούν πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι σαν και, σαν και εμένα εκεί έξω που θα τους απασχολήσει αυτό που έχω να πω.
0: Έχεις να πεις.
1: Δεν κάνω αυτόν τον πρόλογο γιατί ξέρω ότι βαριέσαι τώρα, αλλά φάτο. Λοιπόν, θέλω να σας πω, παιδιά μου, ότι τώρα μέσα στο καλοκαίρι, βασικά ότι σε μια εβδομάδα, 11 Ιουνίου, ξεκινάει το Μουντιάλ και το Netflix θα κυκλοφορήσει.
0: Ποια εβδομάδα, παιδί μου, την Πέμπτη.
1: Ναι, δεν ξέρω τώρα πώς έχουμε.
0: Έχω πρεμιέρα εγώ την Πέμπτη, γι' αυτό το ξέρω.
1: Λοιπόν, ξεκινάει το Μουντιάλ και το Netflix θα βγάλει ένα FIFA ειδικά διαμορφωμένο στην πλατφόρμα του Netflix,
0: ναι,
1: που θα μπορείς να παίζεις εκεί μέσω του κινητού σου. Να γίνεται το κινητό σου χειριστήριο και να παίζει εκεί FIFA.
0: Μη με σκάς.
1: Άσε μας, ρε Αργύρη. Επίσης θέλω να σου πω ότι έχει μέσα και τις 48 εθνικές ομάδες που είναι στο Μουντιάλ,
0: ναι,
1: 1200 ποδοσφαιριστές και 16 επίσημα στάδια της διοργάνωσης.
0: Εντάξει, φεύγω.
1: Να σου πω κάτι, εγώ θα το παίξω. Εγώ θα, δεν μπορείς ακόμη και να πας να παίξεις με άλλα πράγματα.
0: Νο,
1: άμα θες πήγαινε κάτω στο PlayStation μου και παίξε.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν έχει βγει ακόμη το
0: εσύ
1: FIFA.
0: Εσύ θα παίξεις.
1: Εγώ δεν θα παίξω, οι ακροατές μας θα παίξουν όμως.
0: Θα παίξετε FIFA. Α, όχι, οι ακροατές μας θα παίξουν όνομα από όλες αυτό πράγμα. Λοιπόν, 2-10-80-50.000, γιατί έχουμε καλλιντικάκια για τα μουτράκια, Serie A, τα καλύτερα, για πάρτι σας και μόνο. Και παίζουμε με το γράμμα Θου. Θανάσης.
1: Θανάσης.
0: Θοδωρής. Θυρωρός.
1: Θυρωρός, Θρανίο, Θυμάρη, Θησαυρός. Τι άλλο να σας πω, βρε παιδιά.
0: Άλλο, τι άλλο. 2-10-80-50.000, παιδιά, γιατί έχουμε καλλιντικά Serie A, τα καλύτερα για σας. Αρκεί να καλέσετε τώρα φυσικά στο σταθερό του σταθμού για να παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο αυτό το αγαπημένο σας παιχνίδι.
2: 90's to now. Επιτυχίες και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Με Coldplay συνεχίζουμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρένα τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δευτερούλα σήμερα 8 Ιουνίου και πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε την Ελευθερία για να παίξουμε με το Θήτα. Καλημέρα, Ελευθερία.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς ξεκινάει η μέρα σου, πες τα όλα.
2: Είμαι καλά, ξεκινάει η μέρα μου πολύ ωραία αφού παίζουμε και μαζί και ξεκινάει ωραία εβδομάδα.
0: Α, επειδή παίζουμε ή γενικά ξεκινάς με μια αισιοδοξία την εβδομάδα?
2: Προσπαθώ να ξεκινάω έτσι κι αλλιώς μια αισιοδοξία.
0: Μπράβο σου, πως τα καταφέρνεις, να μας πεις και εμάς.
3: Να μας δώσεις το μυστικό, βρεις Ελευθερία.
2: Προσπαθώ.
0: Λοιπόν, κορίτσι μου, παίζουμε με το γράμμα θήτα. Καλλιτικά σεριάπ είναι για σένα και μόνο.
3: Που μπορείς να τα βρεις και στο site www.seriap.gr, αλλά και στα φυσικά καταστήματα στο Περιστέρι και στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε, παιδιά, φανταστικά προϊόντα.
0: Φανταστικά, έσπασα εγώ προχθές ένα λάδι.
3: Μου σπάσε το λάδι, το άστο τώρα.
0: Αλλά μας το στείλανε αμέσως καινούριο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη με το θήτα?
2: Ναι.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα.
2: Το Δωρής.
3: Μία πόλη.
2: Θεσσαλονίκη.
0: Το λέμε πειρακτικά για αυτόν που θέλει να κάθεται με την νεολαία.
2: Τιό.
0: Ναι.
3: Είδος ελιάς.
2: Είδος.
0: Ελιάς.
2: Είδος ελιάς. Ελιά δεν ξέρω.
0: Ένα
2: άλλο
0: επάγγελμα.
2: Σιρορός.
3: Μετράει τη θερμοκρασία.
2: Θερμόμετρο.
0: Φιλοξενεί παραστάσεις.
2: Θέατρο.
3: Ένα αντικείμενο.
2: Τρανιό.
0: Ένα φυτό.
2: Θυμάρι.
3: Τον βρίσκουν με χάρτη πειρατές.
2: Θησαυρό.
3: Είδος ελιάς.
0: Είδος ελιάς, έλα.
3: Θρού.
2: Α, θρούβα. Θρού.
3: Θα κρίνει ο Αγγέλου.
0: Δεν
3: είμαστε
0: ξέρω
3: εκτός
0: τι
3: χρόνου
0: να κάνω.
3: Είμαστε.
0: Έλα, δώστο.
3: Το πήραμε.
0: Δώστο. Η θρούβα. Θα μας έκατσε το λαιμό η θρούβα.
3: Δεν θυμάσαι τις ελιές τις θρούμπες? Υπήρχε σειρά στο Άλτερ.
0: Είναι και νόστιμες.
3: Που έπαιζε ο
2: είναι
3: κούκλας.
2: Είναι που δεν τις τρώω, κατάλαβες. Δεν τρώω καθόλου τις ελιές και δεν έχω καμία εικόνα για τις ονομασίες τους.
0: Κορίτσι μου, συγχαρητήρια πολλά. Καλοφόρετα τα σεριάπ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάρα μου.
3: Καλή σου μέρα.
1: 90's to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του να επιτυχίες.
1: Και ζούμε την τρελή ζωή μαζί με τον Ricky Martin, έτσι.
0: Τρέλα ο Ricky. Λοιπόν, να σας πω, εσάς σας έχουν φιλήσει το βαβά για να σας γιάνει,
1: Σαν τον Κόμι Δράκουλα.
0: Μια
1: πληγή που μπορεί να έχω στο χέρι που στάζει αίμα. Αν μου το φιλήσεις θα περάσει.
0: Πόσο πολύ στην κουλτούρα μας είναι το να το φιλήσω να περάσει.
1: Είναι πολύ στην κουλτούρα μας και θεωρώ ότι το έχουμε πάρει από τα ζώα, τα οποία όταν τραυματίζονται γλύφουν τις πληγές τους.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά γιατί τις γλύφουνε, Αργύρι μου?
0: Γιατί το σάλιο έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες και δεν είναι τυχαίο κιόλας σου λέει ότι αν έχουμε μια πληγή στο στόμα, δαγκώσουμε κατά λάθος το ούλο μας, τη γλώσσα μας ή οτιδήποτε. Πουλώνεται πολύ πιο γρήγορα από μια οποιαδήποτε άλλη πληγή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος.
1: Συνέχεια τη γλώσσα μου που είναι χοντρή ζαμπουρή τη σόμπα, θα μπορώ πως χωράει μέσα στο στόμα μου.
0: Που είσαι και χοντρόπετσι εσύ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά, Γιάννη, καλύτερα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, οι επιστήμονες κλήθηκαν λοιπόν να απαντήσουν.
1: Είναι χοντρόπετσι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα.
0: Οι επιστήμονες λοιπόν κλήθηκαν να αποφασίσουν για αυτό το αιώνιο ιατρικό μυστήριο, γιατί ας πούμε οι πληγές στο στόμα θεραπεύονται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη πληγή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματος. Η απάντηση φυσικά που βρήκαν κρύβεται στη χημική σύσταση του σάλιου. Και εδώ έρχομαι να προσθέσω αυτό που είπες πριν, ότι δεν είναι τυχαίο τα ζώα, ότι ουσιαστικά και απολυμμένουν τα νεογνά τους με το που τα γεννήσουν, αλλά και με το που τραυματιστούν. Αμέσως θα πάνε να τα. Και τα ίδια όταν αυτό τραυματίζονται, πάνε και πλένουν τις πληγές τους με το σάλιο τους, γιατί είναι θεραπευτικό. Να γλύφεστε.
1: Αυτό
0: εκεί θα καταλήξω.
1: Τι να... ζω πρωί-πρωί.
0: Γιατί θεραπεύονται οι πληγές. Τι ζεις. Το πονηρό στο μυαλό τα κάνει όλα αυτά.
1: Όχι,
0: εγώ δεν είπα
1: όχι.
0: τίποτα.
1: Με σένα τη ζω που με λες πρώτα σκληρόπετσι. Μη σου πω τι είσαι εσύ αν εγώ είμαι σκληρόπετσι. Άστο. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, το σάλιο είναι ο βασικός παράγοντας για την υψηλή αποτελεσματικότητα της θεραπείας των πληγών. Αυτό θα πω και θα κλείσω. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
2: Σε μία ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. 90s to now. Και το καλοκαίρι. 92,9 Kiss.

0: Breakfast. Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
1: The one, the only, The Weeknd.
0: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Σας περιμένουμε στην Ναβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: γιατί έχει κίνηση οριακά από τα Ανολιώσια μέχρι, μέχρι την Πεύκη. Και εκεί στον κόμβο μεταμόρφωσης είναι λίγο δύσκολα. Η Κηφισίας η άνοδός της είναι χάλια σε όλη τη διάρκεια.
1: Την έκταση.
0: Την έκταση. Αυτή τη λέξη την ξεχνάω καθημερινά, δεν ξέρω τι σημαίνει. Η κάθοδος όμως έχει κίνηση εκεί στο ύψος του ψυχικού. Αυτά για την ώρα. Δεν γίνεται κάτι τρελό, αλλά δεν είναι και ευχάριστα τα πράγματα.
1: Και να. Δευτερούλα, σήμερα και στους δρόμους, Τσαγκαροδευτέρα, ρε παιδί μου. Εμείς έχουμε περάσει εσείς στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 8 και 4 πρώτα λεπτά. Μείνετε εδώ, γιατί δεν θα βρείτε καλύτερα. Σας το εγγυώμαι, μόνο εδώ στον Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: 8 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss 92,9. Εδώ παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Δευτερούλα 8 Ιουνίου και έρχεται πόλεμος.
1: Έρχεται μαδοπόλεμος.
0: Λοιπόν, γιατί έχουμε έρευνα εδώ και ήδη εμείς έχουμε ξεκινήσει να διαφωνούμε. Γι' αυτό και σας θέλουμε εδώ δίπλα μας. Ετοιμαστείτε, θέλουμε απαντήσεις στο Viber 6942-929-929. Σε έρευνα θα σας πάω και έρευνα που μιλάει για το πώς αντιμετωπίζουν και το τι αρέσει στην καθημερινότητα στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες. Είναι ένα από τα παλιότερα κλισέ λοιπόν για τα δύο φύλλα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα ενώ οι γυναίκες για τους ανθρώπους. Τώρα μία μελέτη λοιπόν που ζήτησαν από 2.800 ενήλικες να ολοκληρώσουν μια σειρά δοκιμασιών που μετρούσαν τα πάντα, από την προσωπικότητά τους, τις δεξιότητες μνήμης, όλα. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης για το πόσο θα απολάμβαναν δραστηριότητες όπως το να προσπαθήσουν να επιδιορθώσουν μια φρυγανιέρα, ας πούμε, να κρυφακούσουν μια συνομιλία μεταξύ δύο ατόμων, να σταματήσουν να παρακολουθούν ένα μηχάνημα να λειτουργεί στο δρόμο και να κάνουν το πρώτο βήμα για να γνωρίσουν ένα νέο γείτονα. Αποδείχτηκε λοιπόν ότι οι άντρες έτσι είναι λίγο πιο ηλιστές, να το πω έτσι.
1: Στα τεχνικά ζητήματα.
0: Στα τεχνικά ζητήματα, ενώ οι γυναίκες είναι περισσότερο στη θεωρία. Και εγώ θα έρθω εδώ να καταλάβω.
1: Για πες, γιατί έχω πολλά να πω.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι τυχαίο. Όλοι έχετε άντρες φίλους και γυναίκες φίλους. Όταν λέτε ένα πρόβλημά σας στις γυναίκες, δεν είναι οι γυναίκες περισσότερο αυτές που ξεκινάνε και λένε ότι εγώ πιστεύω ότι από κάτω αυτό σημαίνει.
1: Ναι,
0: ότι...
1: φυσικά, γιατί έχουμε συναισθηματική νοημοσύνη.
0: Αυτό. Συμφωνώ λοιπόν εγώ με αυτή την έρευνα, ότι οι άντρες όντως περισσότερο αρέσκονται στο να τους πεις εσύ χάλασε η μπρίζα μου τη φτιάχνεις.
1: Ναι, γιατί εσύ τώρα μου χάλασε η μπρίζα, θα έρθεις κάτω να μου τη φτιάξεις. Ενώ σε αντίθεση εγώ είμαι αυτή που σε έμαθε να παρκάρεις στο πάρκινγκ σου, σου έφτιαξα το κινητό, σε έμαθα να μοντάρεις. Τι άλλο έχω κάνει.
0: Μου έφτιαξε ναι, πολλά. Εσύ μου τα κάνεις όλα.
1: Εγώ κάνω την κονσόλα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι άλλη απόδειξη θέλεις ότι αυτή η τέτοια είναι μια μούφα.
0: Όχι,
1: αυτή
0: δεν είναι,
1: έρευνα.
0: Η έρευνα μια χαρά είναι. Εμείς ήμασταν ανάποδοι. Με εμάς έχει πάει κάτι λάθος.
1: Ο Αργύρης μου μαγειρεύει, με φροντίζει και εγώ του φτιάχνω, του επιδιορθώνω τα πράγματα μέσα στο σπίτι και του μαθαίνω πώς λειτουργούν.
2: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss. Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
2: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες, 8 και 17 πρώτα λεπτά. Είμαστε ήδη στην καρδιά της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας και τώρα θα μιλήσουμε για μια βλακεία, παιδιά. Δηλαδή πραγματικά του τι βλακείες βγαίνουν κάθε μέρα, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω, αλλά βγαίνουν, οπότε πρέπει να τις σχολιάσουμε. Τι είναι λοιπόν η εικονική γαστρονομία? Η γαστρονομία ξέρουμε τι είναι. Η εικονική γαστρονομία τι είναι?
1: Είναι που τι κάνεις, ζωγραφίζεις φαγητά?
0: Αχ Θεέ μου, όχι.
1: Και κάνεις ότι τα τρως από τη ζωγραφιά?
0: Άκου τώρα τι βλακεία έχουν βγάλει. Ποιοι άλλοι? Οι Κινέζοι. Μια καινοτόμα συσκευή λοιπόν είναι η εικονική γαστρονομία, το e-taste, που επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν γεύσεις μέσω ηλεκτρονικών ερεθισμάτων.
1: Αχ, τι ωραία, και τη βιώνεις όντως τη γεύση.
0: Πιο συγκεκριμένα λοιπόν πρόκειται για ένα gadget που μοιάζει με ένα μικρό κυβάκι, η διαστάση του οποίου είναι περίπου 15 mm. Πολύ μικρό. Αυτός ο κύβος λοιπόν περιέχει μικροσκοπικούς και επαναφορτιζόμενους χημικούς αισθητήρες και ασύρματους διανομής που εντοπίζουν και μεταδίδουν βασικά δεδομένα γεύσης εξ αποστάσεως σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό είναι τρελό για την επιστήμη. Είναι πολύ μεγάλη πρόοδος.
0: Όταν λοιπόν οι αισθητήρες του κύβου ανιχνεύσουν ένα αντικείμενο φαγητού στο εικονικό περιβάλλον, το e-taste απελευθερώνει χημικές ουσίες που προσομοιώνουν τις κατηγορίες γεύσεων. Έτσι, οι χρήστες μπορούν να βιώσουν τις 5 κατηγορίες γεύσεων, που είναι το γλυκό, το ξινό, το αλμυρό, το πικρό και το ουμάμι.
1: Το ουμάμι το λατρεύω.
0: Λαμβάνοντας ερεθίσματα στη γλώσσα τους, οπότε και δημιουργείται η αίσθηση της γεύσης χωρίς φυσική κατανάλωση τροφής.
1: Εσύ, αυτό είναι τρελό. Γιατί παλιά, όταν βλέπαμε, ας πούμε, τις μαγειρικές εκπομπές στην τηλεόραση, που λέγαμε πω, μακάρι να έβγαινε μια τηλεόραση που μπορεί να βγάλει τις μυρωδιές και αυτά. Τώρα αυτό είναι το επόμενο βήμα στην τεχνολογία. Δεν είναι απαραίτητα το ότι εντάξει, θα σου κόψει την πείνα άμα βάλεις το στόμα στο κυβάκι και δοκιμάσεις, ξέρω εγώ. Αλλά είναι ότι δημιουργούνται πράγματα στη τεχνολογία πολύ κουλά.
0: Γιατί να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο? Εγώ την μπριζόλα θέλω να τη βάλω στο στόμα μου και να τη βγάλω σαν τα καρτού, να βγει το κόκαλο μόνο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλω να κάνω προσωμείωση της μπριζόλας. Θέλω να φάω την μπριζόλα.
1: Γιατί, πού ξέρεις, μπορεί για κάποιο λόγο αυτό εξελικτικά να βοηθήσει την τεχνολογία σε κάτι.
0: Τα έχουμε λύσει όλα τα άλλα.
1: Στον άνεσα να τρως την μπριζόλα χωρίς να παίρνεις θερμίδες, ας πούμε. Κάτσε, ηρέμησε που έχουμε λύσει και όλα τα άλλα.
0: Μα
1: γίνονται τόσοι πόλεμοι στον πλανήτη. Χαίρομαι πολύ.
0: Να βρούμε την προσωμείωση της μπριζόλας, λοιπόν.
1: Μακάρι να τελειώνουμε τους πολέμους, ρε Αργύρη. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι ας κάνουμε και μια βλακεία γύρω-γύρω, να πούμε ότι κάτι κάνουμε σαν ανθρωπότητα. Να έρθουν οι εξωγήινοι να μας καταλάβουν και να πούνε, α, αυτοί το σκεφτήκαν αυτό με τη γεύση. Εμείς δεν το έχουμε σκεφτεί. Εμείς είχαμε άλλη πρόοδο.
0: Μα θα πάω στη μαμά μου την Κυριακή, θα έχει ένα στιφ. Και αντί να φάω το στιφάδο με τα κρεμμύδια και να βουτήξω και την παπάρα μέσα, θα κάνω προσωμείωση.
1: Ναι, Αργύρη μου, αλλά φαντάσου τώρα να μπορείς να γευτείς γεύσεις οι οποίες, ας πούμε, ήταν το αγαπημένο φαγητό στην παιδική σου ηλικία, το οποίο δεν μπορείς να το ξαναγευτείς.
0: Γιατί μπορώ?
1: Δεν μπορείς.
0: Θα το φτιάξω.
1: Μα δεν είναι πια ίδια τα προϊόντα.
0: Τι σημασία έχει, εγώ θα το φτιάξω.
1: Πώς θα το φτιάξεις, αφού δεν είναι ίδια τα
0: προϊόντα?
1: Η ντομάτα δεν είναι όπως ήταν πριν 30 χρόνια που σου εσύ.
0: Και αφού ξέρει ο Κινέζος πώς ήταν η ντομάτα όταν εγώ ήμουν μικρό.
1: Πίστεψε με τέτοια παρακολούθηση που τρώμε, θεωρία συνωμοσία. Τέτοια παρακολούθηση που τρώμε του Κινέζου. Νομίζω ότι γνωρίζουν τα πάντα. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: κανονικά. Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα με τις πιο 90's του Νάιο επιτυχίες, 8 και 22 πρώτα λεπτά. Είναι Δευτερούλα, είναι 8 Ιουνίου παιδιά. Και τι σας λέω εγώ τόσο καιρό, θα σας το πω για άλλη μια φορά, είναι και Δευτέρα, σήμερα ξεκινάει και η εβδομάδα. Πηγαίνετε προκαταβολικά στο Instagram, βρείτε το λογαριασμό του Kiss 92,9, πατήστε ένα follow χωρίς να ξέρετε γιατί και τώρα θα μάθετε και το γιατί. Ένα από τα γιατί δηλαδή, γιατί τα γιατί είναι πολλά.
1: Αχ, αυτό το γιατί το ζηλεύω πάρα πολύ εντωμεταξύ.
0: Διαγωνισμός.
1: Λοιπόν, αν μπείτε τώρα στο Instagram του Kiss, μπορείτε να διεκδικήσετε ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay στην Εύβοια. Μια προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Το Marmari Bay Hotel είναι μια οικογενειακή ξενοδοχειακή επιχείρηση χτισμένη στο γραφικό παραθαλάσσιο χωριό του Μαρμάριου. Θέλω επίσης να σας πω ότι το Marmari είναι φανταστικό.
0: Δεν έχει κόσμο.
1: Είναι ήρεμα. Είναι έτσι. Εκεί έχει και μια τεράστια πισίνα το Marmari Bay. Φανταστικό
0: εσύ,
1: ξενοδοχείο.
0: Η Εύβοια είναι ονειρεμένη τώρα. Τι να λέμε, όχι επειδή είμαι από εκεί.
1: Έχω μείνει στο Marmari Bay. Είναι τέλειο το Marmari. Τρελαίνομαι. Λοιπόν, ζηλεύω πάρα πολύ, παιδιά. Και είναι ανοιχτό από τα μέσα Απριλίου ως τα τέλη Οκτωβρίου. Όσοι θέλετε να κλείσετε κιόλας. Και είναι φανταστικό.
0: Λοιπόν, πιστέψτε τη ζωή, γιατί αλήθεια λέει. Και εγώ που είμαι από Εύβοια το ξέρω πάρα πολύ καλά. Ένα τριήμερο για δύο άτομα με πρωινό στο Marmari Bay στην Εύβοια. Μία προσφορά από το site για τον ελληνικό τουρισμό και προϊόντα hellogreece.gr. Ο νικητής θα πάτε φυσικά στο Instagram να πατήσετε follow και μετά να ακολουθήσετε τα βήματα του διαγωνισμού για να τα διεκδικήσετε. Και ο νικητής θα ανακοινωθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στην εκπομπή του αγαπημένου μας εδώ στον Kiss, Κώστα Σιτόπουλου. Για τρέξτε γρήγορα στο Instagram τώρα, παρακαλώ.
2: Kiss Breakfast Show. 90's to now. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. This is Kiss. Κάθε πρωί στις 7.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Finicunda. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
7: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
7: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
7: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
7: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης, Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Δευτερούλα λοιπόν, 8 Ιουνίου και φυσικά είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 και τώρα χάζευα παιδιά βιντεάκια από τα Tony Awards που έγιναν εχθές με τη διαφορά ώρας, εχθές το βράδυ δηλαδή, και βλέπα την Pink που τα παρουσίασε και έκανε και διάφορα performances εκεί.
1: Φανταστική. Λοιπόν, σε άλλα φανταστικά νέα παιδιά μου, δεν ξέρω αν εσείς είστε αιμοδότες, γενικότερα όσοι μπορούμε να δίνουμε αίμα, καλό είναι να το κάνουμε γιατί βοηθάμε πάρα πολύ κόσμο με αυτόν τον τρόπο.
0: Εννοείται.
1: Και τώρα θα γίνει και ο εορτασμός Παγκόσμια ημέρα αιμοδότη του 2026 και υπάρχουν δύο δράσεις έτσι που αξίζει να δούμε. Η μία είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου, τώρα δηλαδή αυτή την εβδομάδα, το ΕΚΕΑ ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με το Δήμο Μεταμόρφωσης και το Σύνδεσμο Κωστάκης Μεσογείτης. Η δράση αυτή αποτελεί μέρος του Φεστιβάλ Μεγάλων Ιδεών και θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία του Ιερού Ναού Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.
0: Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026, από τις 9 μέχρι τις 3, στο Προεδρικό Μέγαρο Βασιλέως Γεωργίου του Β, η συγκεκριμένη αιμοδοσία αποτελεί μια συμβολική κίνηση ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τον ανώνυμο εθελοντή αιμοδότη, ο οποίος στηρίζει διαχρονικά και αθόρυβα το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Εγώ μία μπορώ να δώσω αίμα, μία δεν μπορώ, ανάλογα τον αιματοκρίτη μου.
0: Όλοι το ίδιο. Αλλά καλό είναι να το έχουμε στο νου μας και επίσης πραγματικά πια δεν είναι τίποτα. Δηλαδή είναι...
1: Ισχύει, ωραία. Με φοβάσαι είναι... λιγάκι την αίμηση, κοιτάς δεξιά.
0: Εγώ είμαι αυτός. Είναι 10 λεπτά από τη ζωή σου και σώζει.
1: Και μετά τρως και πατατάκια και σου δίνει και ωραίο χυμό. Εγώ γι' αυτό και μόνο θα πήγαινα.
0: Και είναι και η αφορμή μετά πας να χλαπακιάσεις για να καλύψεις τα κενά.
1: Δεν είμαι καλά. Έχω υποτύπω.
0: Ζελίζομαι, μια πριζόλα θέλω.
1: Και παίρνεις και άδεια από τις δουλειές σου συνήθως όταν είσαι αιμοδότης.
0: Μόνο καλά έχει.
1: Μόνο καλά έχει.

0: Lady Gaga λοιπόν είναι στην παρέα μας εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Παρέα πάντα με τις πιο 90's των επιτυχίες. Και ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε μία παίκτρια που κληρώθηκε σήμερα για να διεκδικήσει τα 1000 ευρώ. Ποιο χιλιάρικο είναι αυτό, τα έχω χάσει πια.
1: Το 12ο.
0: Ψάχνουμε το 12ο.
1: Ψάχνουμε το 12ο.
0: Έχουμε δώσει 11 χιλιάρικα.
1: Φυσικά.
0: Μαρία, ακούς?
2: Ακούω, ακούω.
0: Ακούς και φρίτης?
2: Όχι,
0: Μαράκι μου, έχεις σκληρωθεί σήμερα για να διεκδικήσεις και εσύ το 12ο χιλιάρικο. Μαράκι, το πιστεύεις ότι έχουμε δώσει 11 χιλιάρικα μέχρι τώρα?
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι φοβερό ποσό, παιδιά.
0: Λοιπόν, πώς νιώθεις σήμερα? Πιστεύεις ότι είναι μια Δευτέρα που μπορεί να σε βρει με 1000 ευρώ στην τσέπη?
2: Ναι, πιστεύω ότι είναι μια Δευτέρα που μπορεί να με βρει με 1000 ευρώ στην τσέπη.
1: Έχεις έτσι σε θέλω, έτσι σε θέλω.
0: Έχεις κάνει κάτι γι' αυτό? Άκουγες εχθές εκεί που δόθηκαν οι απαντήσεις?
2: Όχι, ξεκαθάριζα τα μπαλκόνια.
0: Πάρα πολύ καλά, και εγώ τα μπαλκόνια θα ξεκαθάριζα. Λοιπόν, έλα να δούμε. Ναι. Τώρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να είσαι διπλά γρήγορη, έτσι?
2: Ναι.
0: Δεν θέλω να μου απογοητεύεσαι.
2: Όχι.
0: Κάτσε να πάρω και το στυλό μου, να ετοιμαστώ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για να δούμε πώς θα μας πάει. Τι Δευτέρα θα είναι αυτή?
2: Να ξεκινήσουμε, βεβαίως.
0: Χρονόμετρο παρακαλώ και καλή επιτυχία.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Μαρία μου, ποιο πνευστό όργανο έπαιζε ο Louis Armstrong?
2: Σαξόφωνο.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
2: Βανκούβερ.
0: Ποιος σκηνοθέτησε το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ Ψυχό το 1960?
2: Μπορεί να πω βλακία, αλλά Σπίλμπεργκ.
0: Ποιος Ρωμαίος στρατηγός και δικτάτορας δολοφονήθηκε στη σύγκλιτο της Ιδούς του Μαρτίου το 44 π.Χ.?
2: Το 44 π.Χ.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη? Ποιος αναγεννησιακός ζωγράφος δημιούργησε το αριστούργημα της Μόνα Λίζα?
2: Νταβίντσι, Λεωνάρντο Νταβίντσι.
0: Ποιο τρομερό θηρίο σκότωσε ο Ηρακλής τον πρώτο του άθλο χρησιμοποιώντας μόνο τα χέρια του?
2: Το λιοντάρι.
0: Από ποιο κυκλαδυτικό νησί κατάγεται το σπάνιο και πικάντικο τυρί Pop San Michele?
2: Πάλι.
0: Ποια χρονιά διοργάνωσε η Αθήνα τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες για τελευταία φορά?
2: 2004.
1: Κοίτα, να πω την αλήθεια, κάποιες μας απάντησες. Εγώ ήθελα να μας απαντήσεις καμία, γιατί θα σου βρίσκαμε δώρο.
0: Λοιπόν. Ναι, ξεχάσαμε να σου πούμε ότι και το καμία κερδίζει.
1: Καμία κάτι θα σου βρίσκαμε, αλήθεια σου λέω. Τώρα όμως που μου απάντησες τρεις, τι να σε κάνω? Λοιπόν, ο Louis Armstrong δεν έπαιζε σαξόφωνο, και εγώ έτσι την πάτησα όταν τις παίζαμε το πρωί με τον Αργύρι. Έπαιζε τρομπέτα. Η πρωτεύουσα του Καναδά είναι η Οτάβα. Το θρίλερ Ψυχό το 1960 το σκηνοθέτησε ο Χίτσκοκ.
0: Ο Χίτσκοκ, ρε φιλενάδα.
1: Ο Ρωμαίος στρατηγός είναι ο Ιούλιος Κέσαρας. Αν και εγώ θα ξεκίναγα να λέω Αύγουστος, Κέσαρας, Ιούλιος, Σεπτέμβριος.
2: Ο Νέρονας στο μυαλό για κάποιο λόγο, αλλά.
1: Που έκαψε τη Ρώμη.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με σένα, φιλενάδα? Ότι μου παίρνεις λίγο χρόνο για να το σκεφτείς.
1: Το μεγαλύτερο νησί του πλανήτη είναι η Γρυλανδία, όχι Αυστραλία. Το Σαν Μιχάλη είναι από τη Σύρο και δεν προλάβαμε και μία ερώτηση. Ωραία. Πόσο κάνει 56 διε 7 που κάνει 8.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι σκεφτόσουν λίγο παραπάνω.
2: Ωραία, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
2: Θα για την επόμενη φορά, παιδιά.
0: Έτσι, μπράβο. Δεν θέλω να το βάζουμε κάτω. Μπορεί την επόμενη φορά να είσαι το 20 χιλιάρικο που θα ψάχνουμε. Οπότε, δήλωση συμμετοχή.
2: Να είσαι καλά. Ναι,
0: να είσαι καλά, κοριτσάρα μου. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
4: Kiss Breakfast Show.
5: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
4: Με τον Αργύρι Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: εσπρεσάκι της Σαμπρίνα Κάρπεντερ πίνουμε εδώ στον 92,9 εκεί.
1: Είναι πολύ ωραία ώρα για ένα εσπρεσάκι.
0: Πολύ ωραία ώρα. Πόσο και εγώ μάλλον... δύο τους έχω τους καφέδες εδώ.
1: Πόσο μάλλον όταν το κερνάει η Σαμπρίνα.
0: Πόσο μου αρέσει η Σαμπρίνα. Άκουσα και το καινούριο της τραγούδι με τη Μαντόνα. Εντάξει, δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια.
1: Είχαν βγει και στο Κουατσέλα μαζί.
0: Είχαν βγει και στο Κουατσέλα, αλλά τώρα άκουσα και το τραγούδι μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ίσως it grows on you. Μπορεί να το ξανακούσω και να μ' αρέσει. Δεν ξέρω.
1: Η συνεργασία είναι πάνω από το τραγούδι.
0: Ισχύει. Αυτό είναι το θέμα, η συνεργασία.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να κουσκουσάρουμε εκεί στο Hollywood, σε γνωστά λιμέρια. Mm. Τι λες.
2: Κις κουσκούς.
1: Λοιπόν, παιδιά. Well, that's just crazy. Just the crazy, δεν λες τίποτα. Παιδιά, το Botox και τα filler απειλούν το Hollywood.
0: Εσύ, Αργύρη, τώρα να σου πω κάτι. Όταν είσαι ηθοποιός, πρέπει να μπορείς να έχεις μια εκφραστικότητα στο πρόσωπο. Πάνε και παγώνουν εκεί πέρα, βάζουν χείλη, βάζουν τέτοια και δεν μπορούν να παίξουν μετά.
1: Μωρέ, το καταλαβαίνω, αλλά σκέψου και σε τι αγορά απευθύνονται όμως. Πρέπει όλα να είναι τέλεια.
0: Ναι, και κατακρίνονται
1: είναι.
0: Μέχρι αηδίας. Δεν το συζητώ αυτό.
1: Τέλος πάντων, ένας φημισμένος δερματολόγος λοιπόν, ο Dr. Colbert εκεί της Νέας Υόρκης, δέχτηκε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα κάποια στιγμή από ένα σκηνοθέτη του Hollywood. Και όχι, αυτός ο σκηνοθέτης δεν ήθελε Botox. Βασικά του τηλεφώνησε γιατί γύριζε μια ταινία με ένα διάσημο ηθοποιό, ονόματα δεν λέμε, του οποίου το πρόσωπο είχε γεμίσει τόσο πολύ με φίλες και προηγούμενες επεμβάσεις με Botox που δεν μπορούσε πια να κινηθεί το πρόσωπο και να εκφραστεί. Ο σκηνοθέτης λοιπόν άρχισε να επιπλήττει το συγκεκριμένο γιατρό, τον Colbert, του οποίου και έχει φροντίσει πρόσωπα πολύ γνωστών ηθοποιών. Επειδή πίστευε ότι είχε παγώσει την εκφραστικότητα του πρωταγωνιστή. Ο σκηνοθέτης όμως έκανε λάθος, γιατί αυτά τα πράγματα έχουν ξεφύγει τώρα πια.
0: Ειδικά στην Αμερική, έτσι.
1: Ο γιατρός λοιπόν δεν είχε χορηγήσει ποτέ φίλερ ή μπότοξ στο συγκεκριμένο ηθοποιό, γιατί πλέον έχουν βγει καινούργια προϊόντα εκεί πέρα. Σου λέει υπάρχει μια κρέμα των 280 δολαρίων και άλλη μια των 1000 δολαρίων που κάνει μια φανταστική υδάτωση.
0: Σου κάνει τσίτος και χίλια.
1: Μάλιστα.
0: Σε κάνει μπόμπα.
1: Με κρέμα.
0: Με κρέμα, ρε εσύ.
1: Και τα παίρνουν και τα φοράνε.
0: Τι θα έχει μέσα αυτή η κρέμα για να σε κάνει τσίτα, άραγε.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ. Όταν κυκλοφόρησε, λοιπόν, βλέπουμε σιγά σιγά λοιπόν ότι αυτή η κρέμα γίνεται ανάρπαστη εκεί στα Hollywood.
0: Λογικό.
1: Και βλέπουμε πια να συμβαίνει το εξής παράδοξο. Κυκλοφορούν ταινίες εποχής, όπως για παράδειγμα, λέει τώρα, κυκλοφόρησε το τρέιλερ της Οδύσσειας του Christopher Nolan. Και οι κριτικοί ήταν οι πρώτοι που παρατήρησαν ότι η Anne Hathaway, η οποία έχει διαψεύσει τις φήμες περί πλαστικών επεμβάσεων, δεν μπορούσε να κινήσει αρκετά, λέει, το μέτωπό της. Κάποιοι βρήκαν απίστευτο ότι η Πινελόπη, η σύζυγος του Οδυσσέα, θα είχε τόσο καλό δερματολόγο στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό είναι και λίγο κακία.
0: Βέβαια, στην αρχαία Ελλάδα, να ξέρεις ότι ήμασταν. Πώς κάναμε ολόκληρο πολιτισμό, δεν ήμασταν εμείς τσίτα.
1: Ξέρω εγώ. Επίσης η Ariana Grande στο Wicked.
0: Να σου πω μία παρένθεση εδώ. Έχω μία γνωστή, άσχετη και σχετική. Έχω μία γνωστή που έχει κάνει το ίδιο lifting με την Kris Jenner.
1: Πού τον βρήκε το γιατρό?
0: Και λειτουργεί φανταστικά.
1: Λειτουργεί φανταστικά, αλλά λέει μετά όταν περάσει η επίρρεια, πολύ γρήγορα αρχίζει και έρχεται η πτώση πάλι.
0: Δεν ξέρω, αυτό δεν το ξέρω.
1: Ποια φίλη είναι αυτή?
0: Δεν μπορώ να στην πω στον αέρα, εσύ πας καλά.
1: Ωραία, αυτή την κρέμα θα μου τη βρεις.
0: Αυτή την κρέμα τώρα για να στην βρω πρέπει να πάω Αμερική. Για να πάω Αμερική πρέπει να.
1: Έχουμε κονέ στην Αμερική, είναι ο αδερφός μου. Απλά να βρούμε ποια κρέμα είναι αυτή, να μας τη στείλει.
0: Θα στη βρω εγώ.
1: Να σου πω, θέλω αυτή με τα 280 δολάρια, δεν είμαι για 1000
0: αυτή
1: δολάρια.
0: Αυτή με τα 1000 μπορεί να την πάρουμε μισή ρε Αργύρη.
1: Και ποιο θα τη βάζει?
0: Εγώ. Εσύ δεν έχει ανάγκη.
1: Πάρε αυτή με τα 280.
0: Όχι, όχι, αυτή με τα 1000 θα πάρουμε. Βασικά θα μου την κεράσει. Θα μου την πάρει δώρο για τα γενέθλια. Δώρο για τα γενέθλια, σα πάρω την γραμμή.
1: Συγγνώμη, μην δώσω 1000 ευρώ για να σου πάρω δώρο στα γενέθλια.
0: Με τα 280. Μα δεν πειράζει. Έναν σε έχω, να μην σου πάρω μια κρέμα.
1: Μα εγώ είμαι ο μεγάλο τη υπόθεση. Εσύ τι να την κάνει.
0: Αυτό σου λέω για τα γενέθλια, σα την πάρω. Αυτή με τα 280 όμω. Μην με βάλει να σου πάρω την άλλη. Εκτό αν μαζέψουμε εδώ στο 92,9 εκεί σε όλη παραγωγή και σου πάρουμε την άλλη.
1: Και έρχομαι αύριο.
0: 5 χρόνο. Δημοτικό πηγαίνει Αγγέλου.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Kings of Leon, You Somebody, έχουμε εδώ στον 92,9 Kiss και σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο tip. Εσάς που ταξιδεύετε, ρε παιδί μου, που είστε με μια βάλιτσα στο χέρι και μπαίνετε συνέχεια σε αεροπλάνα.
1: Από πότε έχω να μπω σε αεροπλάνα?
0: Πόσο μου λείπει κάπου τη ζωή μου ήταν μια βαλίτσα στο χέρι, ένα ερεμιστικό και έξω από τη χώρα.
1: Πάρα πολύ καιρό. Από πέρυσι πήγαμε στη Ρώμη, έχω να μπω σε αεροπλάνο.
0: Εντάξει, εγώ μπήκα και τα Χριστούγεννα, αλλά τώρα θα μπω σύντομα να πάω στο Λονδινάκι μου.
1: Καλά, μπήκα και εγώ τα Χριστούγεννα, αλλά πήγα στη Θεσσαλονίκη να παίξω παράσταση.
0: Εντάξει,
1: δεν πήγα
0: αυτό δεν μετράει. Αυτό δεν μετράει. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά μου, εσείς που βαριέστε να περιμένετε τις αποσκευές σας πολλή ώρα στον Ημάντα, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτό ένα. Μια μάστιγα.
1: Ένα είναι το μυστικό. Ποιο? Μην παίρνετε αποσκευές, χειραποσκευή, παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Εγώ που τις παίρνω, γιατί πάω και ψωνίζω από το εξωτερικό, πάω και αδειάζω τα Primark, τη χρειάζομαι την 23 κιλή. Αλλά θέλω να σου πω, λοιπόν, ότι σου λέει εδώ το άρθρο που διάβασα, που. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν ισχύει και απαραίτητα ότι όταν είσαι, ας πούμε, member σε κάποια αεροπορική, του τύπου ότι έχεις μίλια στην αεροπορική αυτή και είσαι, ξέρω εγώ, όχι business, ότι είσαι gold, ρε παιδί μου.
1: Έχεις προτεραιότητα.
0: Έχεις προτεραιότητα ούτως ή άλλως. Μου φεσαι αυτά, γιατί εγώ που έχω μίλια και προτεραιότητα, η βαλίτσα μου βγαίνει τελευταία. Βγαίνει μαζί με τον οδηγό που πάει σπίτι του.
1: Άρα, ποιο είναι το tip?
0: Το tip σου λέει είναι ότι οι πρώτες βαλίτσες που μπαίνουν στο. Οι τελευταίες βαλίτσες που μπαίνουν στο αεροπλάνο είναι και αυτές που βγαίνουν πρώτες. Άρα, τι κάνεις? Πας και κάνεις check-in όσο πιο αργά μπορείς. Πας οριακά τελευταίος για να δώσεις τη χειραποσκευή σου.
1: Οριακά, δηλαδή παίζεις κορώνα γράμματα να χάσεις την πτήση.
0: Φυσικά, πρώτον. Και δεύτερον, είναι και η άλλη επιλογή του να βάλεις πάνω αυτοκόλλητο fragile. Fragile, όπως λένε στα ιταλικά.
1: Τι είναι αυτό?
0: Το εύθραυστο. Αν βάλεις μια προειδοποίηση εύθραυστο, θα την πάρεις. We'll be back with the biggest hits.
2: Stay tuned on Kiss FM. Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
3: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210-27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, e-food market. Το σούπερ μάρκετ του e-food. Σούπερ γρήγορα.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Kiss Breakfast. Kiss Breakfast Show. Wake up with Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρέ.

0: 3 λεπτά μετά τις 9 και εσείς μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Καλή Δευτέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου. Μην το ξεχνάτε αυτό. Και σήμερα.
1: Συγγνώμη, μπήκα σε άλλο μουντ εγώ από πριν.
0: Όπα της.
1: Να μπείτε στο TikTok του Αργύρη Αγγέλου να καταλάβετε γιατί.
0: Ναι, έχουμε τρελαθεί σήμερα. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα μπορεί κάποιος, θα ρωτήσω τώρα, σε ένα σπίτι να βλέπει μία σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Θα έρχομαι να σας απαντήσω πως ναι. Μπορεί. Και μπορεί με ΔΕΗ Fiber, γιατί με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα.
1: Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Με εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Τι έχετε να κάνετε, να μπείτε τώρα στο ΔΕΗ.gr / Fiber και να δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ τώρα και με σταθερό.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Τι περιμένετε να σας πω, παιδιά? Ιούνιος είναι, 8 Ιουνίου κιόλας, δηλαδή σε λίγο θα είμαστε και στην καρδιά του Ιούνιου. Ζέστη. Ζέστη. 32 βαθμούς Κελσίου το πήξε τη θερμοκρασία σήμερα και μεταξύ μας τώρα εδώ στην Αθήνα, στο Λεκανοπέδιο, μπορεί και λίγο παραπάνω. Υπομονή. Και να σας πω για κάτι. Δείτε τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή να βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο. Ήρθε το καλοκαίρι.
1: Ναι, και επίσης να σας πω κάτι. Εγώ την Παρασκευή ήρθε ο Clarity Pro, ο Φίλιππος, ο αγαπημένος μας, και μου έκανε βιολογικό καθαρισμό στο αυτοκίνητο.
0: Αυτό που κολλάει με τη θερμοκρασία.
1: Θα σου πω που κολλάει. Γιατί το είχα κάτω στο πάρκινγκ και είχα ανοιχτά τα παράθυρα, είχαν εξχειροντήσει κτλ. Και δεν στέγνωνε και το έβγαλα ένα πρωινό έξω στον δρόμο και στέγνωσε σε 5 λεπτά.
0: Ζωή, εκεί κάτω στο πάρκινγκ, επειδή είναι -2, έχει πάντα δροσιά.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Να ξέρεις ότι όλο το καλοκαίρι εκεί τη βγάζω εγώ. Παίρνω μια καρέκλα και κάθομαι κάτω στο -2.
1: Κάτω στο -2 θα τη βγάλω. Λοιπόν, Αργύρη μου, άκου τώρα τι γίνεται στους δρόμους. Κυφισός από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Νέα Ιωνία, άνοδος κάθοδος κίνηση. Αττική οδός, φίλε μου, ναι. Είπα φίλε μου γιατί πήγα να πω κάτι από μη, γιατί έχω σοκαριστεί.
0: Ναι.
1: Από το ύψος των Άνω Λιωσίων φτάνει κίνηση μέχρι, πού να σου πω τώρα, το Μαρούσι σίγουρα, είναι τεράστια έκταση. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Καναμαγκά έχει κινησούλα, όλη Κηφισίας η άνοδος είναι, μιλάμε πίχτρα. Στην κάθοδο έχει εκεί πέρα κίνηση στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Το κέντρο, η Αρδιτού, η άνοδος και η κάθοδος είναι μια φρίκη, όπως και η Βασιλής Σοφίας. Και γενικά, παιδιά, κουράγιο. Μόνο αυτό έχω να σας πω.
0: Καλέ, μην αγχώνεστε για τίποτα. Είμαστε εδώ να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα. Και όταν θα τελειώσουμε εμείς στις 10, είναι η υπόλοιπη παραγωγή εδώ στον Kiss 92,9 που όλη μέρα σας κρατάνε την καλύτερη παρέα με τις καλύτερες 90's του Νάου επιτυχίες. Μόνο εδώ στον Kiss 92,9.

0: and it's all around.
1: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Make it last forever, cause friendship never ends.
2: Αν θες να γίνεις εραστής μου, δηλαδή.
1: Πρέπει να τα βρεις με τους φίλους μου.
2: Σωστό.
1: Αυτό σου λέει.
2: Μπράβο στα κορίτσια.
1: Βέβαια, είναι ξινιόλιδες όπως είμαστε εμείς, δεν θα τα βρει ποτέ κανένας. Πω, άστο, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Είμαστε κι εμείς, ρε παιδί μου, που δεν μπορούμε ούτε τα σηκώτια μας. Αλλά να σου πω κάτι. Γενικότερα η Gen Z το έχει αυτό το πρόβλημα και μας βάζω και εμένα που με ζηλένει, αλλά
2: μισό,
1: και εσένα.
2: Μισό. Gen Z, 13 με 28. Τα έχω σημειώσει εγώ εδώ πέρα για να μην μπερδεύομαι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι παίζει. Η Gen Z είναι η πρώτη στο ρεκόρ ανήπαντρων που έχει καταγραφεί ποτέ. Μία έρευνα λοιπόν που έγινε στην Αμερική έδειξε ότι το 46% της Gen Z είναι ανήπαντρο. Λογικό μου ακούγεται.
2: Μα κάτσε, περίμενε τώρα, 28 χρονών δεν έχεις βρει καλά-καλά. Τι.
1: Η μάνα μου 28 χρονών είχε ήδη τρία παιδιά και είχε χωρίσει κιόλας.
2: Και η μάνα μου το ίδιο, ρε παιδί μου, αλλά πλέον. Δηλαδή, ο ανιψιός μου σκέψε ότι το καλοκαίρι παντρεύτηκε στα 31 του και θεωρώ ότι έχει κάνει την ανατροπή στη γενιά του.
1: Ισχύει, καλέ.
2: Δεν παντρεύεται κανείς πια στα 31 και τώρα στα 32 έχει παιδί.
1: Αχ, Αρχίρη, θα πάθω έμφραγμα.
2: Γιατί?
1: Γιατί είμαι 31.
2: Γιατί θες?
1: Γερνάω, μαμά. Και θα μείνω ανήπαντρη και στο σκονισμένο μου το ράβι.
2: Παντρέψου.
1: Δεν θέλω να παντρευτώ. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Εγώ θα σε παντρέψω.
1: Έχω ένα καλό και ένα κακό λύκο μέσα μου.
2: Έλα, βρε χαραλάμπη, να σε παντρέψουμε. Να φάμε και να πιούμε και να χορέψουμε.
1: Να την επάρεις, είπαμε. Όχι να την αγαπήσεις. Και μια και δυο και τρεις φορές να την χαριεντήσεις. Λοιπόν, τίποτα, παιδιά, υπάρχει πρόβλημα. Η Gen Z δεν παντρεύεται.
2: Δεν μου κάνει εντύπωση πάντως αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι πίσω πολύ μικρό στα 28.
1: Δεν είναι μόνο ότι δεν παντρεύονται όμως, είναι και ότι δεν βγαίνουν ραντεβού. Έχει κοπεί και το ραντεβού, έχουν κοπεί και τα τσιλιμπουρδίσματα. Τι κάνουν όλη μέρα μέσα στο σπίτι, ρε παιδιά?
2: Έλατε.
1: Τι κάνετε, βρε Gen Z? Εγώ δεν μπορώ, σου ζουνίζω λίγο, πειράζει.
2: Εσύ, μια χαρά, εγώ.
1: Εσύ, άκου τώρα. Να πούμε
2: και
1: αυτό.
2: Σου λέω, πάω στο μείον 2, παίρνω την καρέκλα μου και κάθομαι στη δροσιά.
1: Ναι, αγάπη μου, αλλά εσύ τώρα είσαι και σε μια ηλικία που δεν μπορείς και πολλές εντάσεις.
2: Μπορώ. Δεν θέλω.
1: Το ίδιο. Έχεις τα χρόνια της ζωής που σε κουράσανε, αργύριο.

0: Είμαστε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, παρέα πάντα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες, 16 λεπτά μετά τις 9. Καλή η τρίτη ώρα της εκπομπής, πότε φτάσαμε?
1: Καλέ, όλα περάσανε τώρα, δεν ξέρω, μάλλον επειδή με φίλησες πριν, πέρασαν όλα.
0: Τι έγινες, έγινες βάτραχος?
1: Έτσι το...
0: Γιατί σε σένα πάει αντίστροφα.
1: Τροπή σου.
0: Λοιπόν, να σας πάω στην κουζίνα.
1: Πήγαινε μας στην κουζίνα, πας και μας γλυκάνεις καθόλου.
0: Είναι το αγαπημένο μου μέρος του σπιτιού, γιατί εκεί δημιουργώ.
1: Εκεί πρέπει να πας, να σε κλείσουμε στην κουζίνα σου, να πλένεις πιάτα και να μαγειρεύεις.
0: Δεν κλείνει.
1: Να μας αφήσεις ήσυχους.
0: Δεν μπορείς να με κλείσεις, είναι ένα με το σαλόνι, είναι ανοιχτή.
1: Ένα, μπορείς να πας να ξεκουραστείς κιόλας, να ξαποκάνεις τα ποδάρια σου.
0: Λοιπόν, θυμάστε λοιπόν όταν ήμασταν μικρά, που η μαμά μαγείρευε στην κουζίνα, μοσχοβόλαγε το σπίτι και ρε παιδί μου, από τον ήχο του κουχλασμού καταλάβαινε πότε έχει πάρει βράση το φαΐ. Από το μέγεθος και το ρυθμό στις φουσκάλες διέκρινε αν το σιρόπι και η σάλτσα έχει δέσει. Από τη μυρωδιά του φούρνου ξεχώριζε αν το φαΐ έχει ψηθεί ή όχι. Με το χέρι στο μάτι ρύθμιζαν τις ποσότητες. Πόσο αλεύρι έβαλες, με το μάτι. Και πόσο αλάτι έβαλες.
1: Κοίτα, και εγώ έτσι, εγώ μαγειρεύω με τις αισθήσεις μου, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω γλυκά καλά. Γιατί τα γλυκά θέλουν ακρίβεια. Ενώ τα άλλα, πώς νιώθω. Πιάνω το πιπέρι, λέω πώς το νιώθω σήμερα το πιπέρι. Ρίξε παραπάνω, ρίξε λιγότερο το αλάτι.
0: Έτσι πρέπει.
1: Έτσι, έχω την αίσθηση.
0: Μα με ρωτάνε και εμένα καμιά φορά, ρε παιδί μου, στα βίντεο τα μαγειρικά που κάνουμε όποτε έχουμε κέφι στα social media, τι συνταγή δεν γράφεις? Στη λέω όλη στο βίντεο. Θες να σου πω και τα γραμμάρια?
1: Δες όλο το βίντεο και θα καταλάβεις ότι δεν έχει ιδέα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος και είναι ένας αλλοπρόσαλος κύριος που παίρνει και πετάει πράγματα μέσα μια κατσαρόλα.
0: Ρίχνεις, ας πούμε, λίγο αλάτι και σου λέει πόσα γραμμάρια αλάτι. Πού να ξέρω, κυρά μου, λίγο εκεί, μια πρέζα
1: αλάτι. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν πια.
0: Άκου τώρα τι γίνεται. Όλα αυτά λοιπόν δεν ήταν τρελή η μανούλα. Η μανούλα μια χαρά τα έκανε και σύγχρονες μελέτες στη γαστρονομία και την επιστήμη τροφίμων μας επιβεβαιώνουν ότι πολλές από αυτές τις αυτονόητες κινήσεις και τις μαγικές κινήσεις που έκανε η μανούλα στην κουζίνα έχουν σαφή φυσικοχημική βάση.
1: Σου λέει μέσω της θερμότητας, μέσω όλων αυτών των πραγμάτων, ότι κάτι γίνεται, ρε παιδί μου.
0: Φυσικά, και ότι βασικά η μαγειρική στηρίζεται στην αίσθηση, στην έμπνευση.
1: Στην αίσθηση. Έχει την αίσθηση της μαγειρικής.
0: Αυτό στη θεωρία λοιπόν περιγράφεται το μαγείρεμα της μαμάς ως αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων. Εμπειρία συνήθως. Όλο αυτό γίνεται, η εμπειρία καταγράφεται στην πρέζα του αλάτι που θα ρίξεις.
1: Ισχύει αυτό. Εγώ δεν έχω εμπειρία, νομίζεις?
0: Ποιο είναι?
1: Τα κάνω λύσα τα φαγητά.
0: Ποιο είναι το ηθικό δίδαγμα από όλο αυτό που διαβάσαμε?
1: Ποιο είναι?
0: Μπείτε στην κουζίνα και κάντε τα μαντάρα. Μόνο έτσι θα μάθετε να μαγειρεύετε.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Νόμιζα ότι θα έλεγες κάτι αστείο. Αν δεν πάρει φωτιά η κουζίνα, δεν ξέρεις να μαγειρεύεις, αγάπη μου. Τελεία και παύλα.
0: Δεν θα θυμηθώ το φίλο.
2: 90's to now. Ο ήχος του καλοκαιριού παίζει στον 92,9 Kiss.

0: Η Amy Winehouse έκλαιγε για εκείνον στο πάτωμα της κουζίνας και δεν έχω ταυτιστεί πιο πολύ με στίχο ποτέ στη ζωή μου.
1: Εσείς
0: τι κλάματα έχω ρίξει εγώ στο πάτωμα της κουζίνας?
1: Νομίζω ότι κατά βάθος γι' αυτό δεν θέλω άνθρωπο δίπλα μου. Για να μην περάσω αυτό. Επειδή όλα κάποτε τελειώνουν.
0: Ισχύει αυτό.
1: Δεν θέλω πάντων να σέρνομαι στα πατώματα.
0: Τελειώνει και η ταλαιπωρία, να σου πω κάπου εδώ, για τους Έλληνες πολίτες. Αυτά καλό είναι να τελειώνει φυσικά. Έχει βγει μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα για τις αιτήσεις πολιτών στο δημόσιο, λοιπόν, και φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα και την ταλαιπωρία των πολιτών κατά την παρακολούθηση των υποθέσεών τους στο δημόσιο. We'll be back with the biggest hits. Stay
2: tuned on Kiss FM. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35, ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
3: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
5: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Lorin
1: και τα τσου.
0: Lorin.
1: Εδώ στον αερωτική 92,9 παρέμει τις πιο 90's του ναου επιτυχίες. Και παιδιά, δεν τελειώνουν οι διαγωνισμοί εδώ στον Kiss 92,9. Δεν τελειώνουν. Τώρα συγκεκριμένα, αφού έχετε πατήσει το follow στο Instagram, τώρα πάτε στο site του Kiss.
0: Γιατί στο site του Kiss, παιδιά, σας δίνουμε την ευκαιρία να πάτε να απολαύσετε από κοντά τον The Weeknd. Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel σε στέλνουν στη Λισαβόνα για 3 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου τον κορυφαίο pop star του πλανήτη. Kiss World Concerts 2026, λοιπόν, The Weeknd μαζί με το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Μπράβο. Ο νικητής, λοιπόν, θα κερδίσει αεροπορικά εισιτήρια, λέρε tour με βαλίτσα και χειραποσκευή για 2 άτομα, παρακαλώ. Τριήμερη διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, γιατί σιγά μην σας αφήσουμε νηστικούς, και φυσικά τα εισιτήρια της συναυλίας. Πηγαίνετε λοιπόν τώρα στο site του Kiss και δηλώστε τη φόρμα συμμετοχής, γιατί πλησιάζει, ε!
0: kiss929.gr.
2: Ήξερες ότι...
1: Λοιπόν, Ζωή, ήξερες ότι ένας 26χρονος κατάφερε τελικά να κλείσει το πρώτο του ραντεβού μέσω Tinder, αφού πέρασε πάνω από 5 χρόνια στην εφαρμογή και έκανε swipe προς τα δεξιά πάνω από 2 εκατομμύρια φορές? Τα στατιστικά στοιχεία λοιπόν που δημοσιεύτηκαν από το λογαριασμό του έδειξαν ότι είχε κάνει περίπου 2 εκατομμύρια 20.000 swipes, είχε ταιριάξει με 2.053 άτομα και είχε ανταλλάξει μηνύματα με 1.269 άτομα από αυτά. Παρά τα νούμερα λοιπόν αυτά που είναι ομολογουμένως εντυπωσιακά, μία μόνο συνομιλία οδηγήθηκε τελικά σε ραντεβού από κοντά.
0: Θέλω να σου πω είμαι αυτός ο κύριος. Όχι, αλήθεια σου λέω. Όσες φορές έχω κατεβάσει τέτοιες εφαρμογές, ναι, τις κατέβαζα, έβλεπα, με έπιανε μία τέτοια, το κλείνα. Παίζει να μην έχω βγει ποτέ ραντεβού από τέτοια εφαρμογή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά 2.020.000
0: swipes. Και μένα όλοι μου ξυνίζουν και μου βρωμάνε. Δεν μπορώ. Αν δεν είναι ο άλλος να έχει προβλήματα, παιδί μου, σοβαρά.
1: Γιατί πιστεύεις ότι αυτοί που δεν έχουν προβλήματα σοβαρά δεν μπαίνουν σε εφαρμογές?
0: Αλλά ναι, έλαντε.
1: Πώς δεν έχουν πέσει πάνω σου?
0: Έλαντε, δεν ξέρω.
1: Μα 2.020.000 και βγήκε με ένα άτομο.
0: Πάντως εγώ ταυτίζομαι. Όσοι ταυτίζεστε, στείλτε μας στο Viber 6942-929-929.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε φανταστικοί.
2: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Έτσι, με Έρος Ζαμαζώτη θα προχωρήσουμε στις αστρολογικές προβλέψεις της μέρας, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, παιδιά. Η εβδομάδα ξεκινά πιο ήρεμα και παραγωγικά. Α, δεν είναι σοβαρά, μια χαρά.
1: Άνοιξε τη βαλαβάνη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Που είναι άνοιξα.
1: Κούκλα, Ευρυδίκη σήμερα. Ευρυδίκη μου, σήμερα είσαι κούκλα, πανέμορφη, κοπελάρα μου, πανέμορφη.
0: Μιλάμε γιατί στην είσοδο του σταθμού ακούγεται το αέρας της εκπομπής, οπότε καλημέρα Ευρυδίκη.
1: Καλημέρα Ευρυδίκη.
0: Λοιπόν, η εβδομάδα που σας έλεγα ξεκινά πιο ήρεμα και παραγωγικά. Η σελήνη στους εχθείς, σε εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο, βοηθά να προχωρήσουν πρακτικά ζητήματα, οικονομικές υποθέσεις και προσωπικά σχέδια. Πάμε αναλυτικά λοιπόν, φίλε Κριέ. Σήμερα Δευτέρα, καλείς να κινηθείς πιο διαισθητικά και από τη συνήθως, και κάτι δεν σου είναι εύκολο, αλλά αποδίδει.
1: Μάλιστα, Ταύρε μου, σήμερα μπορείς να δεις πρακτικά αποτελέσματα από κινήσεις που έκανες στο προηγούμενο διάστημα. Οι επαφές σου είναι πιο ουσιαστικές.
0: Συνάδελφοι δίδυμοι, θα χρειαστεί να κινηθούμε πιο σιωπηλά και να μην αποκαλύψουμε όλα μας τα σχέδια. Η διέστησή μας είναι έντονη και αξιόπιστη. Σημαντικό είναι ωστόσο να την εμπιστευτούμε και θα μας βγει σε καλό.
1: Τι μυστικά και αποκαλύψεις θα μας κάνει ο Αγγέλου, ρε παιδιά. Καρκινάκια μου, σήμερα μπορείτε να νιώσετε ότι οι καταστάσεις σας καταλαβαίνουν περισσότερο και σας στηρίζουν. Είναι η μέρα συναισθηματικής ενδυνάμωσης.
0: Λιονταράκια μου, καλά. Η ενέργεια της ημέρας σας βοηθά να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενά σας βήματα. Κάποια παρασκηνιακή πληροφορία τώρα αποδεικνύεται χρήσιμη.
1: Παρθένε μου, σήμερα μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα τι ζητούν οι άλλοι από σένα. Η συνεργασία γίνεται κλειδί.
0: Φίλε Ζυγέ, μικρές λεπτομέρειες στην καθημερινότητα απαιτούν προσοχή. Είναι καλή στιγμή για να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα που εκκρεμούν.
1: Σκορπιέ μου, η σελήνη σου εχθείς εξάγωνο με τον Άρη από τον Ταύρο σε ενεργοποιεί έντονα και σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις σε προσωπικά σχέδια ή συναισθηματικές υποθέσεις με αποφασιστικότητα.
0: Τοξοτάκια μου, καλά. Σήμερα δεν είναι μέρα για διάσπαση προσοχής, αλλά για ουσιαστική τακτοποίηση. Μικρές κινήσεις φέρνουν μεγάλη ανακούφιση.
1: Εγώ καιρέ μου, η σκέψη σου είναι καθαρή και στοχευμένη. Σήμερα Δευτέρα μπορείς να βάλεις σε τάξη θέματα που σχετίζονται με μετακινήσεις ή επαφές.
0: Ήλιο, υδροχόη και ζωή, ό,τι να είναι. Η μέρα έχει μια πιο γήινη και σταθερή ενέργεια, λέει, που σας βοηθά να οργανωθείτε καλύτερα. Αποφεύγετε βιαστικές κινήσεις.
1: Μόνο βιαστικές κινήσεις κάνω. Ψαράκια μου, σήμερα μπορείτε να επηρεάσετε το περιβάλλον σας περισσότερο από όσο νομίζετε. Η ενέργεια πάντως σας στηρίζει να πάρετε πρωτοβουλίες.
0: Και μπράβο μας.
1: Δεν έχω δει τίποτα πιο τρομακτικό από έναν ηχθή που παίρνει πρωτοβουλίες. Αλήθεια σου λέω.
0: Όχι, είναι ωραία οι ηχθείς όταν παίρνουν πρωτοβουλίες.
1: Είναι, λες, αγάπη, μου πήρες πρωτοβουλία, γλυκουλάκι μου.
0: Οι ηχθείς, ρε παιδί μου, μπαίνουν με την Πέμπτη και βγαίνουν με την Πέμπτη. Όσοι οδηγούν καταλαβαίνουν. Αυτό μου είχε πει μια σοφή δασκάλα στη σχολή, η Μίρκα Παπακοσταντίνου. Ναι, μπαίνουμε φόρα και βγαίνουμε φόρα επίσης.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν, παιδιά, για σήμερα τα ζωδιάκια. Ό,τι καταλάβατε, πορευτείτε.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Γιώργος Λάζαρος.
2: Όλη η παραγωγή του ΚΙΣ, Χριστίνα Γιαννοπούλου, το νου σας δεν αλλάζεται σταθμό αυτή τη στιγμή, γιατί ξεκινάνε όλοι από τώρα, από τις 10, ξεκινάνε να δίνουν τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό που θα παίξουμε αύριο. Επομένως, ακούμε ΚΙΣ και γι' αυτό το λόγο.
1: Επίσης τώρα θα συνεχίσουμε να ακούμε εκεί, γιατί έχουμε τις αγαπημένες μας στιγμές από τη σημερινή εκπομπή. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα άπλετου γέλιου και καλοπέρασης.
2: Και αφού ακούσετε εκεί όλη μέρα, ραντεβού αύριο το πρωί, γιατί θα ακούτε και τη νύχτα, μέχρι το πρωί στις 7 η ώρα Dan, που θα είμαστε εδώ για να περάσουμε μαζί και την αυριανή ημέρα. Breakfast show λοιπόν με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη ζωή πρέ.
2: Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Best of.
2: Θέλω να πάρει ο πιο τρομαγμένος από το χθεσινό σεισμό.
1: Εγώ θέλω να πάρει αυτός που έχει ζήσει, δονήσει, που δεν του κάνει τίποτα.
2: Με τρομπόνι ήρθες έξω.
1: Χάρης Ρώμα.
2: Καλημέρα, Ζαχαρούλα.
4: Καλημέρα, καλημέρα στο καλύτερο πρωινό.
2: Αχ, θα τρελαθώ.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Να σου πω, ρε Ζαχαρούλα, τι έγινε χθες με τους σεισμούς, πώς το βίωσες, το κατάλαβες καταρχάς.
4: Εγώ λοιπόν μένω Αγία Παρασκευή, έτσι, Αττική. Πετάχτηκα έξω, ακόμα τρέχω, παιδιά. Πετάχτηκα έξω, έχει ένα σαξόφωνο η κόρη μου, το πήρα και αυτό μαζί.
2: Άκου τώρα τι βλακή έχουν βγάλει. Ποιοι άλλοι? Οι Κινέζοι. Μια καινοτόμα συσκευή λοιπόν είναι η εικονική γαστρονομία, το e-taste, που επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν γεύσεις μέσω ηλεκτρονικών ερεθισμάτων.
1: Ρίση, αυτό είναι τρελό, γιατί παλιά όταν βλέπαμε, ας πούμε, τις μαγειρικές εκπομπές στην τηλεόραση, που λέγαμε πω μακάρι να έβγαινε μια τηλεόραση που μπορεί να βγάλει τις μυρωδιές και αυτά. Τώρα αυτό είναι το επόμενο βήμα στην τεχνολογία.
2: Μα θα πάω στη μαμά μου την Κυριακή, θα έχει ένα στιφάδο και αντί να φάω το στιφάδο με κάνω προσωμείωση.
1: Ναι, Αργύρη μου, αλλά φαντάσου τώρα να μπορείς να γευτείς γεύσεις οι οποίες, ας πούμε, ήταν το αγαπημένο φαγητό στην παιδική σου ηλικία, το οποίο δεν μπορείς να το ξαναγευτείς.
2: Γιατί μπορώ?
1: Πώς θα το φτιάξεις, αφού δεν είναι ίδια.
2: Ενώ
1: η ντομάτα
2: θα το
1: δεν είναι όπως ήταν πριν 30 χρόνια που σου είναι εσύ.
2: Και αφού ξέρει ο Κινέζος πώς ήταν η ντομάτα όταν εγώ ήμουν μικρό.
1: Όχι, είναι θεωρία συνωμοσία. Τέτοια παρακολούθηση που τρώμε τους Κινέζους, νομίζω ότι γνωρίζουν τα πάντα.
2: Είναι ένα από τα παλιότερα κλισέ λοιπόν για τα δύο φύλλα αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο για πράγματα, ενώ οι γυναίκες για τους ανθρώπους. Οι άνδρες όντως περισσότερο αρέσκονται στο να τους πεις εσύ χάλασε η μπρίζα μου, τη φτιάχνεις.
1: Ναι, γιατί εσύ τώρα, μα σου πω μου χάλασε η μπρίζα, θα έρθεις κάτω να μου τη φτιάξεις. Ενώ σε αντίθεση, εγώ είμαι αυτή που σε έμαθε να παρκάρεις στο πάρκινγκ σου.
2: Εσύ μου τα κάνεις όλα, δεν.
1: Εγώ κάνω την κονσόλα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι άλλη απόδειξη θέλεις ότι αυτή η τέτοια είναι μια μούφα?
2: Όχι,
1: αυτή
2: δεν είναι.
1: Έρευνα.
2: Η έρευνα μια χαρά είναι. Εμείς είμαστε ανάποδοι.
3: Ένα ευρώ το λεπτό.
2: Μαρία μου, ποιο πνευστό όργανο έπαιζε ο Louis Armstrong?
5: Σαξόφωνο.
2: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
5: Βανκούβερ.
2: Ποιος σκηνοθέτησε το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ Ψυχό το 1960?
5: Μπορεί να πω βλακή, αλλά Σπίλμπεργκ.
2: Ποια χρονιά διοργάνωσε η Αθήνα τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες για τελευταία φορά?
5: 2004.
1: Λοιπόν, ωραία, ο Louis Armstrong δεν έπαιζε σαξόφωνο και εγώ έτσι την πάτησα όταν τις παίζαμε το πρωί με τον Αργύρι. Έπαιζε τρομπέτα. Η πρωτεύουσα του Καναδά είναι η Οτάβα. Το thriller ψυχό το 1960 το σκηνοθέτησε ο Hitchcock.
2: Ο Hitchcock, ρε φιλενάδα.
1: Και δεν προλάβαμε και μία ερώτηση πόσο κάνει 56 διε 7 που κάνει 8. Έχω πάει στην Ισλανδία και έχει εκραγεί μόλις το μεγάλο ηφαίστειο που έχει η Ισλανδία και έχει αρχίσει. Εμείς το είδαμε κιόλα, είδαμε και τη λάβα. Και έχει αρχίσει να ξεραίνει τη λάβα. Και έχουμε πάει στο ηφαίστειο και έχω πάρει γύρω στο μισό κιλό ηφαιστειακή πέτρα και την έχω κουβαλήσει και έδινα σε όλους. Αυτή είναι η ηφαιστειακή πέτρα από την Ισλανδία. Είναι πολύ ισχυρή. Αν και έχω μοιράσει σε γκομενάκια για να τα εντυπωσιάσω. Και είναι τώρα η ηφαιστειακή μου λάβα που με κόπο μάζεψα από την Ισλανδία σε σπίτι αχρίας των ανθρώπων. Τέλος πάντων.
2: Παναγία. Σου λέει υπάρχει μια κρέμα των 280 δολαρίων και άλλη μια των 1000 δολαρίων που κάνει μια φανταστική ενυδάτωση.
1: Σου κάνει τσίτος και 1000.
2: Μάλιστα.
1: Σε κάνει μπόμπα.
2: Θέλω αυτή με τα 280 δολάρια, δεν είμαι για 1000
1: δολάρια. Αυτή με τα
2: 1000
1: μπορεί να την πάρουμε μισή-μισή ρε Αργύρι. Δεν ρωτήσατε και να έχει λιάσει, πάρω την κρέμα.
2: Συγγνώμη, μην δώσω 1000 ευρώ για να σου πάρω δώρο στα γενέθλια.
1: Με τα 280.
2: Μα εγώ είμαι ο μεγάλο τη υπόθεση. Εσύ τι να την κάνει.
1: Αυτό σου λέω για τα γενέθλια σα την πάρω. Αυτή με τα 280 όμω.
2: Εντάξει.
1: Μην με βάλει να σου πάρω την άλλη. Εκτό αν μαζέψουμε εδώ στο 92,9 εκεί όλη παραγωγή και σου πάρουμε την άλλη.
2: Και έρχομαι αύριο.
1: 5 χρόνο. Δημοτικό πηγαίνει Αγγέλου.
3: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: Sports News, powered by Bet365.
1: Ευχάριστα τα νέα στο παγκόσμιο τένις, αφού η μεγάλη Σερένα Ουίλιαμς επιστρέφει στα κόρτ μετά από 4 χρόνια και θα αγωνιστεί στο διπλό γυναικών του Queen's Club. Το Queen's Club μοιάζει το ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει αυτό το νέο κεφάλαιο, ανέφερε στα social.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους.

0: βιβλιοπωλείο, όλα χαρτί, αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας, όλα χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλή εβδομάδα Δευτέρα σήμερα, 8 του Ιούνιου, καλοκαιράκι 2026 και όμορφες στιγμές με την παρέα, τους κολλητούς, τους φίλους, τις φίλες, το τέρι σας και οι παραλίες από εδώ και πέρα θα έχουν την τιμητική τους κάθε μέρα και περισσότεροι άνθρωποι θα προτιμήσουν να δροσιστούν στα ήρεμα νερά των παραλίων εδώ στην πόλη. Καλώς ορίσατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία το μεσημέρι. Τα δέματα της επικαιρότητας τρέχουν. Θα τα δούμε, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά μέχρι τη μία το μεσημέρι στο Kiss at Work της Δευτέρας. Σαν καλό Δευτέρα σήμερα, υπομονή παιδιά. Τώρα για τον καιρό, τι να πω τώρα, τα ξέρετε, τα βιώνουμε, τα βλέπουμε. Τριαντάρια, 31-32 βαθμοί όλη την εβδομάδα. 32 σήμερα. 31 στην Κυριακή, την Τρίτη, την Τετάρτη 31, την Πέμπτη 30, την Παρασκευή 32 και το Σάββατο 28 βαθμούς. Υποχωρεί η θερμοκρασία, βρήγορα, γινόμαστε στον Ιούνιο. Υψηλές θερμοκρασίες, οι συνθήκες κολύβησης λογικό είναι να είναι στο πικ αυτή την περίοδο, ιδανικότατες για όλες τις παραλίες της πόλης, από τον Άι Λαγούδι μέχρι και τον Φωνέα, οπότε χαρείτε τη θάλασσα. Να περάσετε πολύ πολύ όμορφα και το χρειάζεστε και το χρειαζόμαστε γιατί όπως και να έχει ένα διάλειμμα στην παραλία, μια βουτιά στην παραλία ανανεώνει, αναπτερώνει το ηθικό, το πνεύμα και πάνω απ' όλα τη διάθεση. Αυτά σαν ένα μικρό ξεκίνημα, δώστε μου χρόνο να ετοιμάσω το καφεδάκι και τα λέμε σε λίγο. Μέχρι τότε Gorillaz με την Αντελέγε Ομοτάγιο, ένα τραγουδάκι που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ σαν Kiss, το Silent Running και αμέσως μετά στην παρέα θα έρθει ο Burak Yeter με το Teenage Runaway.

Εδώ είμαστε Ζωνκής, 17 μετά τις 10, στην παρέα της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες και βέβαια καλώς ήρθατε. Όλοι εσείς, οι φίλοι και φίλες που είστε και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss, 17 μετά τις 10. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και με το Kiss at Work της Τσακαρού Δευτέρας, 8 του μήνα. Θα πάμε παρέα μέχρι τη μία το μεσημέρι. Προεκτέτερ την Edge Right Away λίγο πριν και να ξεκινήσουμε τα νέα της ημέρας με τι άλλο, μετά της οικονομίας, το οποίο είναι πάντα επίκαιρο. Ο ΟΠΕΚΑ λοιπόν προχωράει σε σημαντικές αλλαγές στο επίδομα παιδιού για το 2026. Στα τέλη του μήνα θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί σε δικαιούχες οικογένειες, ενώ η τρίτη δόση του επιδόματος θα πληρωθεί στις 31 Ιουλίου με βάση τα εισοδήματα του 2025. Εφαρμόζονται αυστηροί ψηφιακοί έλεγχοι μέσω του Εθνικού Μητρού Παροχών και προβλέπεται διακοπή του επιδόματος σε περίπτωση προβλημάτων σχολικής φοίτησης. Τέλος, το ύψος της παροχής εξακολουθεί να εξαρτάται από το οικογενειακό οικογενειακό εισόδημα, αλλά και τον αριθμό των εκάστοτε οικογενειών.

0: Είμαστε λίγο πριν την πρώτη βολτούλα στα μαγαζιά και ξέρετε πόσο πολύ σας αγαπάμε και ξέρουμε πόσο πολύ μας αγαπάτε, γι' αυτό και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να περνάτε εσείς καλά, πάνω απ' όλα και εμείς καλύτερα. Νέα κυκλοφορία πολύ πολύ αγαπημένο από τον δαιμόνιο, όπως πάντα, David Guetta με την Bebe Rexha. Ο τίτλος του τραγουδιού ήταν Sad Girls. Πιστεύω το σηκώνει η διάθεση, το σηκώνει η μέρα. Όταν συνδυάζεται η ηλιοφάνεια, η θάλασσα, η παραλία, τα παιχνίδια στη θάλασσα και αγαπημένα 90's στο Now και πόσο μάλλον με νέα τραγούδια, σίγουρα η διάθεση ανεβαίνει στα ύψη. Όμως θα βάλουμε σε αυτό το σημείο μια άνω τελεία, γιατί πολύ απλά θα πάμε την επόμενη βορτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο. We'll be back with the biggest
1: hits. Stay tuned on Kiss FM. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
5: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
5: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
5: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
5: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
5: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
5: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 38 μετά τις 10, ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. DJ Rovers, G Lighter στο Naked και πάμε να στοιχίσουμε τα νέα της ημέρας. Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, όπως γνωρίζουμε, ολοκληρώνουν σήμερα τις εξετάσεις στα βασικά μαθήματα των πανελλαδικών, διαγωνιζόμενοι σε ιστορία, φυσική και ΑΟΘ ανάλογα με την κατεύθυνσή τους. Για όσους τώρα συμμετέχουν σε ειδικά μαθήματα, όπως για τα ΤΕΦΑ, τις στρατιωτικές ή τις αστυνομικές σχολές, η διαδικασία συνεχίζεται μέσα στις επόμενες ημέρες με τις αντίστοιχες εξετάσεις και τις δοκιμασίες. Και ευχόμαστε, παιδιά, ολόψυχα, μετά από αυτό το γολγοθά που τραβήξατε όλη αυτή τη χρονιά, επιτέλους οι προσπάθειές σας να αποδώσουν καρπούς με την είσοδό σας στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Το ευχόμαστε ολόψυχα όλοι εμείς εδώ σαν Kiss.

Δύο back-to-back επιτυχίες από τα 90s. Η πρώτη μας ήρθε από τους Beatmax στο Dance, Just Dance For Me. Και λίγο πριν οι Culture Beat ήρθαν στην παρέα με το Club Mix του No Deeper Meaning. Όλα αυτά εδώ στα 46 μετά τις 10 στον Keys. Πάμε τώρα έτσι στην τοπική ενημέρωση με μια απίστευτη είδηση που θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αφού σημειώθηκε ένταση λοιπόν στην κεντρική αγορά της πόλης, όταν πολιτής φρούτων αρνήθηκε να υποστεί έλεγχο, να δεχτεί έλεγχο από την ΑΔΕ. Και τι έκανε, αμφισβήτησε την ταυτότητα των ελεγκτών και αρνήθηκε να συνεργαστεί. Η αστυνομία βέβαια παρενέβη όταν ζήτησε να υποβάλει μήνυση ο παραγωγός εναντίον των υπαλλήλων της ΑΔΕ για σκάτη προδοσία από ό,τι δήλωσε. Οδηγήθηκε βέβαια στο αστυνομικό τμήμα, κρατήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου και η υπόθεση πλέον θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη. Απίστευτο. Εδώ, στην πόλη, στην λαϊκή αγορά.

0: στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.

2 μετά τις 11 στον Kiss, Δευτέρα 8 το Ιούνιου. Καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Και επιτρέψτε μου να καλωσορίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτήν την ώρα συντονίστηκαν στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιφογεωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στην παρέα λίγο πριν ήρθε ο Harris Hart και ο Arthur Baker στο Queen of Chinatown για να ακολουθήσει λίγο πριν ο Armin Van Buren με την RG και τον Marlo Rex στο Like a Child. Δεν ξέρω τώρα πόσοι από εσάς σε ποιους αρέσει και σε ποιες αρέσει με το που σηκώνονται από το κρεβάτι να κάνουν ένα δυνατό κρύο ντουζ. Αν σας αρέσει, πολύ πολύ καλά κάνετε, γιατί το πρωινό κρύο ντουζ θεωρείται από πάρα πολλούς ως ένας απλός τρόπος τόνωσης του οργανισμού, καθώς αυξάνει την εγρήγορση, την ενέργεια, αλλά και την αίσθηση της αναζωογόνησης. Βέβαια, παρά το αρχικό σοκ, βοηθάει το σώμα να ενεργοποιηθεί πολύ γρήγορα και έτσι μπορεί να ενισχύσει την ψυχική ανθεκτικότητα, αφού απαιτεί έξοδο από τη ζώνη άνεσης. Τώρα, σύμφωνα με τους υποστηριχτές των κρύων ντουζ, συμβάλλει πολύ καλύτερα στη διάθεση, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αλλά και την παραγωγική έναρξη της ημέρας, ενώ η σταδιακή εφαρμογή του διευκολύνει την προσαρμογή. Αν λοιπόν σκέφτεστε με το που σηκώνεστε από το κρεβάτι να κάνετε ένα κρύο ντουζ, πολύ πολύ καλά θα κάνετε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί υποστηριχτές που θεωρούν ότι αναζωογονεί. Υπάρχει βέβαια το απότομο σοκ, αλλά μετά όλα είναι μια χαρά. The number one hits are played on the number one station. This is what radio should be.

Πήραμε και μία μικρή γεύση από την Eurodance των 90s με τον E-Type και το Set the World on Fire. Βέβαια ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι καλοκαίρι και κολύβηση είναι ένα και το αυτό. Και γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε λοιπόν για την κολύβηση, η οποία θεωρείται μία από τις πιο ολοκληρωμένες μορφές άσκησης, καθώς συνδυάζει τόσο την καρδιοαναπνευστική ενυδάτωση, όσο και την μυϊκή ανάπτυξη, καθώς και τη βελτίωση της ευληγησίας, χωρίς όμως να επιβαρύνει τις αρθρώσεις. Ενεργοποιεί σχεδόν όλες τις μυϊκές ομάδες, ενισχύει τον κορμό και συμβάλλει στη σωστή στάση του σώματος, ενώ παράλληλα μειώνει και τον κίνδυνο τραυματισμών. Η κολύβηση επίσης είναι κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, από παιδιά μέχρι και ηλικιωμένους, προσφέροντας σημαντικότατα ωφέλη τόσο στη σωματική υγεία όσο και στην ψυχική μας ευεξία. Η επαφή με το νερό και ο ρυθμός της άσκησης βοηθούν στη χαλάρωση, τη μείωση του στρες, αλλά και τη βελτίωση της διάθεσης, καθιστώντας την έτσι μια εξαιρετική επιλογή για μακροχρόνια έτσι, άσκηση και ευεξία. Όπως είπα και λίγο πριν, καλοκαίρι, θάλασσα και μπάνιο είναι ένα και το αυτό.

Ένα πολύ πολύ αγαπημένο mashup από δύο πολύ πολύ μεγάλες επιτυχίες, το Staying Alive του Bee Gees και το Just an Illusion των Imagination. Ήρθα στην παρέα με το Alive or Illusion, 19 μετά τις 11, και θα σας κάνω μια απλή ερώτηση. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βρίσκεστε στον κήπο του σπιτιού και θέλετε να φυτέψετε ένα δέντρο. Σκάβετε, αλλά όσο πιο πολύ σκάβετε, ανακαλύπτετε μια θήκη, μια βαλίτσα, μια, θα μπορούσαμε να πούμε, χρονοκάψουλα. Έτσι, σίγουρα θα νιώσετε περιέργεια και παραξενιά, και είναι λογικό, γιατί κάτι τέτοιο συνέβη σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, αφού μια χρονοκάψουλα 62 ετών ανακαλύφθηκε στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια εργασιών στο πάρκο στο Crystal Palace. Η κάψουλα περιείχε παλιά νομίσματα και, αυτό είναι το περίεργο, ένα σημείωμα που προέτρεπε τον κάτοχό της να στοιχηματίσει σε ένα άλογο με χριστουγεννιάτικο όνομα, όπως είχε κάνει ο αρχικός συντάκτης με το άλογο Santa Claus. Η σύμπτωση βέβαια προκάλεσε αίσθηση, καθώς φέτος στο Derby του Epsom συμμετείχε το άλογο Christmas Day, το οποίο πότε ήταν υπεύθυνη της ανακάλυψης. Η ιστορία είναι λογικό να συνδυάζει ιστορικό ενδιαφέρον, παράξενες συμπτώσεις και βέβαια τοπικό ενθουσιασμό. Φανταστείτε λοιπόν εκεί που σκάβανε οι άνθρωποι για κάποιες εργασίες να βρουν μια χρονοκάψουλα 62 χρόνων με παλιά νομίσματα, και αυτό το μήνυμα το οποίο προέτρεπε τον κάτοχο της χρονοκάψουλας να στοιχηματίσει σε ένα άλογο με χριστουγεννιάτικο όνομα. Απίστευτο και όμως αληθινό, αυτά όμως συνέβησαν εκτός χώρας, στο Λονδίνο.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss. Λίγο πριν στην παρέα ήρθαν οι Spin Doctors με το Two Princes. Και καθώς είμαστε ήδη στα 25 μετά τις 11, θα κάνουμε την επόμενη μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και τα λέμε σε λίγο με περισσότερα νέα και βέβαια ακόμα καλύτερη και αγαπημένη μουσική από τα 90's μέχρι σήμερα.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
0: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
5: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-210-23-860.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

Πάντα στον Kiss, ελπίζω ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Δευτέρα σήμερα, 8 το Ιούνιου, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Πάρα πολύ ζέστη, παιδιά, οπότε καλό θα είναι να είστε από εδώ και μία ώρα στην παραλία για να απολαύσετε τις χαρές και τα παιχνίδια πάνω στη θάλασσα και όχι μόνο έτσι, το μπάνιο, τις όμορφες στιγμές και πάνω απ' όλα την καλή διάθεση. Πριν λίγο κάναμε μία βόλτα στον κόσμο, σταματήσαμε στην Μεγάλη Βρετανία, τώρα θα παραμείνουμε, θα κάνουμε επίσης την επόμενη βόλτα στον κόσμο, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι θα πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα μάθουμε και μία απίστευτη είδηση, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει και αν θα γίνει ή όχι. Η Google, λοιπόν, φιλοδοξεί να ετοιμάσει ένα σχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολύ απλά περιλαμβάνει την απελευθέρωση 64 εκατομμυρίων τροποποιημένων κουνουπιών. Η πρόταση, υποστηριζόμενη από τη μητρική εταιρεία της Google, την Alphabet, στοχεύει να εξασφαλίσει ομοσπονδιακή έγκριση για την απελευθέρωση 32 εκατομμυρίων τροποποιημένων αρσενικών κουνουπιών του είδους Aedes aegypti. Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωσή τους, τα οποία θα μολυνθούν με το φυσικό βακτήριο Wolbachia, με στόχο να πολλαπλασιαστούν και να φτάσουν τα 64 εκατομμύρια σε βάθος διετίας. Αυτά τα συγκεκριμένα κουνούπια, λοιπόν, δεν τσιμπούν τους ανθρώπους και όταν ζευγαρώνουν με τα άγρια θηλυκά, τα αυγά που προκύπτουν δεν εκολάπτονται. Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στο σταδιακό αφανισμό του Aedes aegypti, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση σοβαρών ασθενειών όπως είναι ο δάγιος πυρετός αλλά και ο ιός Zika. Ωστόσο, η εμπλοκή της εταιρείας τεχνολογίας σε ένα περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα είναι λογικό να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και μάλιστα πολιτικοί, όπως ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ προειδοποιούν για τους κινδύνους που ολοχεύουν, επισημένοντας προηγούμενες ανθρώπινες παρεμβάσεις που οδήγησαν σε οικολογικές καταστροφές. Η ανακοίνωση αυτή επίσης έχει πυροδοτήσει θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, αφού πολλοί χρήστες εκφράζουν την καχυποψία και την ανησυχία τους σχετικά με τα πραγματικά κίνητρα που κρύβονται πίσω από αυτή την ενέργεια για την Google, συγκρίνοντας το σχέδιο με παλαιότερες πρωτοβουλίες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από το ίδρυμα Bill και Melinda Gates. Οι αντίπαλοι τώρα του σχεδίου ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μια προσπάθεια ελέγχου του πληθυσμού ή για τη μυστική μετάδοση εμβολίων mRNA μέσω των τσιμπημάτων των κουνουπιών. Παρά τώρα τις όποιες διαβεβαιώσεις των ειδικών ότι η συγκεκριμένη μέθοδο, δηλαδή η γουλμπάκια, είναι ασφαλής και έχει δοκιμαστεί, η ανησυχία του κοινού παραμένει υψηλή και πιστεύω έχουν και δίκιο. Το θέμα είναι ότι αν πάρει αυτή την άδεια θα ελευθερώσει 32 εκατομμύρια τροποποιημένα κουνούπια με σκοπό να διπλασιαστούν σε βάθος διετίας για να αφανίσουν, ας το πούμε, κάποιες ασθένειες που προκύπτουν από το τσίμπημα των κουνουπιών, όπως είπα και λίγο πριν, όπως ο δάγκιος πυρετός αλλά και ο ιός Zika.

0: C-Block Summertime, ενώ λίγο πριν ακούσαμε τον Young Lucas και τον Peso Pluma σε ένα remix του David Guerra στο La Bebe. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Από φέτος ισχύει νέο πλαίσιο για την ετήσια άδεια των εργαζομένων, χωρίς όμως την αλλαγή στο συνολικό αριθμό των ημερών που δικαιούνται. Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι η άδεια μπορεί πλέον να σπάσει σε περισσότερες περιόδους μέσα στο χρόνο, μετά από συμφωνία εργαζομένου και εργοδότη, με ελάχιστη διάρκεια τις 5 ημέρες για πενθήμερο και 6 για εξάημερο. Παράλληλα, τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων πρέπει να παίρνει άδεια μεταξύ του Μαΐου και του Σεπτεμβρίου, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας παρεμβαίνει η επιθεώρηση εργασίας. Ο στόχος τώρα των συγκεκριμένων αλλαγών είναι η μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό, χωρίς όμως να φύγονται τα εργασιακά δικαιώματα.
1: Hold on tight. We've got more Kiss FM hits on the way. When? Next.
2: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: You've made us the number one hit music station.

σιγά σιγά φτάνουμε στις 12. Ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Back to the 90s με τον U96. Love is no color. Αμέσως μετά, βολτούλα στα μαγαζιά, διαφημιστική ανάσα και τα λέμε σε λίγο.

We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Go.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2-32 και 6-9-45-100-7-35.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
5: If you listen to the small stations, everything on you is going to become too small. So stay with us.
6: Stay with us.

Έτσι κάναμε και το καθιερωμένο μας throwback με τους Kiss, ακούσμενοι for loving you, κλασικό πολύ πολύ αγαπημένο, ενώ λίγο πριν στην παρέα έρθει η Νίκη με το The Summer's Magic, μεγάλη επιτυχία και από την Corona, την υπέροχη και αγαπημένη δεκαετία του 90. Το ρολόι όμως εδώ στον Kiss δείχνει 8 μετά τις 12, πρώτο τελευταίο ημίωρο, ελπίζω να περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα σήμερα παιδί, απομονή μέρα είναι και θα περάσει όπως τόσες και τόσες. Να ασχοληθούμε λίγο μετά της τεχνολογίας. Οι ηλεκτρονικές απάτες μέσα από τις πλατφόρμες του WhatsApp, των SMS αλλά και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πλέον έχουν γίνει πολύ πιο εξελιγμένες, με τους απατεώνες δυστυχώς να χρησιμοποιούν ακόμα και την τεχνητή νοημοσύνη, παρακαλώ, για να δημιουργήσουν πιστικά μηνύματα. Στόχος τους είναι να αποσπάσουν τόσο προσωπικά δεδομένα όσο και τραπεζικούς κωδικούς, συχνά παριστάνοντας γνωστά πρόσωπα ή ακόμα και εταιρείες. Οι ειδικοί τέλος τονίζουν ότι η απάτη γίνεται πιο δύσκολο να εντοπιστεί και συστήνουν επαλήθευση επαφών, αποφυγή ύποπτων συνδέσμων και τέλος τακτική ενημέρωση των συσκευών για την καλύτερη προστασία. If you listen to the small stations, everything on you is going to become too small. So stay with us. We are Kiss FM.

Λίγο πριν ακούσαμε την Bebe Rexha με τους Faithless, το New Religion, ενώ λίγο πριν στην παρέα ήρθε το Power Play της εβδομάδας με τον David Guetta και την Bebe Rexha. Δεύτερη φορά η αγαπημένη Bebe στην παρέα με το Sad Girls. Να βάλουμε λίγο έτσι το μουσικό παλμό της ημέρα στην παρέα, να μιλήσουμε για τη βασίλισσα της Pop, τη Madonna, η οποία σε πρόσφατη εμφάνισή της στο Manhattan εξέφρασε εντονότα τη δυσαρέσκεια. Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά οι θαυμαστές της χρησιμοποιούσαν τα κινητά στη συναυλία και μάλιστα ζήτησε από το κοινό να ζει τη στιγμή, και καλά κάνει η γυναίκα, έτσι, να ζει τη στιγμή αντί να καταγράφει συνεχώς τη συναυλία. Αναφέρθηκε μάλιστα στην αλλίωση της εμπειρίας των live, λέγοντας ότι η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας απομακρύνει τους θεατές από την πραγματική σύνδεση με τη μουσική αλλά και τους γύρω τους. Παράλληλα, τόνισε πως η χορευτική αλλά και η συναυλιακή εμπειρία χάνει τη δύναμή της όταν αντικαθιστάται από οθόνες και βίντεο. Παιδιά, εγώ θα συμφωνήσω 100%. Είναι βέβαια μόδα της εποχής, όταν παρακολουθείς μια ζωντανή συναυλία και πόσο μάλλον από τους αγαπημένους σου καλλιτέχνες, να παθανατίζεις στο κινητό με βίντεο. Αλλά είναι αυτό που λέει και η Μαντόνα, και συμφωνώ απόλυτα μαζί της, αν τραβάς βίντεο τη συναυλία, χάνεις και δεν ζεις τη στιγμή που είσαι στη συναυλία. Τώρα, το αν συμφωνείτε ή όχι με αυτό που είπε η Μαντόνα, σαφώς και ανήκει προσωπικά στον κάθε ένα σας.

Fish Go Deep featuring Tracy K, Cure and the Cause, σε ένα υπέροχο Love Away remix, λίγο πριν την τελευταία βολτούλα στα μαγαζιά. Να παραμένουμε λίγο στα της μουσικής. Η Dua Lipa, η αγαπημένη μας αλλά και η αγαπημένη σας Dua Lipa, φέρεται να κατέβαλε 5.000 λίρες ως αποζημίωση στους κατοίκους του Παλέρμο μετά τις αντιδράσεις για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω του γαμήλιου πάρτι της. Οι κάτοικοι μάλιστα είχαν εκφράσει την έντονη ενόχλησή τους για το κλείσιμο των δημόσιων χώρων, τονίζοντας ότι η πόλη δεν πρέπει να μετατρέπεται σε ιδιωτικό χώρο εκδηλώσεων. Παρά τις διαμαρτυρίες, οι εορτασμοί συνεχίστηκαν στα ιστορικά σημεία της πόλης, με το γεγονός να συγκεντρώνει πολύ μεγάλη δημοσιότητα και σίγουρα να θεωρείται ιδιαίτερα πολυτελές στο κοσμικό κοινό. Μάλιστα, παντρεύτηκε η Dua Lipa, πήρε τη μεγάλη απόφαση και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι έδωσε και αποζημίωση στους κατοίκους του Παλέρμου, γιατί πολύ απλά στη γαμήλια εκδήλωση έκλεισε τους δημόσιους δρόμους.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ischios, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ischios καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ischios ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ischios. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Εδώ είμαστε στον Kiss, 36 μετά τις 12. Σε αυτό το σημείο ξεκινάμε και το τελευταίο ημέρο στο Kiss at Work της Δευτέρας 8 του Ιούνιου. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα και σήμερα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιωργάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τη μία, όπως κάνουμε εξάλλου καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Low Deep Tea, Casablanca και λίγο πριν ένα πολύ πολύ αγαπημένο μας εδώ στον Kiss θα μας γυρίσει στα 80s, τα υπέροχα 80s με τον Stevie Wonder και το Part-Time Lover. Το Μουντιάλο, όπως όλοι γνωρίζετε, ξεκινάει σε λίγες μέρες, το οποίο διεξάγεται στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά. Αναμένεται να αποτελέσει πιθανότατα την τελευταία συμμετοχή στο Μουντιάλ για τους Λιονέλ Μέση αλλά και τον Κριστιάνο Ρονάλντο, δύο από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ο Λιονέλ Μέση λοιπόν στα 38 του έχει ήδη κατακτήσει σημαντικά τρόπαια συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ του 22 με την Εθνική Αργεντινής. Η κατάκτηση αυτού του τίτλου ήταν το μοναδικό βραβείο που λείπει από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος στα 41 του χρόνια δίνει ακόμα το παρόν εκπροσωπώντας την Εθνική Πορτογαλίας. Με την ολοκλήρωση του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου, η απουσία αυτών των δύο από τις επερχόμενες διοργανώσεις ήταν αισθητή, κάνοντάς τους να αφήσουν ένα πραγματικά μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο Μέση και ο Ρονάλντο που θα κρεμάσουν τα παπούτσια τους. Παίκτες όπως ο Λούκα Μόντριτς, ο Έντιν Τζέκο, ο Μανουέλ Νόιερ αλλά και ο Νεϊμάρ Τζούνιορ θα συμμετάσχουν επίσης σε αυτό το τελευταίο ποδοσφαιρικό πάρτι του πλανήτη. Ο Λούκα Μόντριτς, τα 40 του χρόνια πλέον, θα αγωνιστεί με την Εθνική Κροατίας, αρχηγός της Εθνικής, για πέμπτη φορά, ελπίζοντας να επαναλάβει την επιτυχία του 18 όταν η ομάδα του έφτασε στον τελικό. Ο Έντιν Τζέκο, επίσης στα 40, θα προσπαθήσει να αφήσει το στίγμα του με την Εθνική Βοσνίας, ενώ ο Μανουέλ Νόιερ, που έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Τρόπαιο το 2014, θα δηλώσει παρόν για πέμπτη φορά. Τέλος, ο Νεϊμάρ στα 34 του θα παρουσιαστεί στο τρίτο του Μουντιάλ μετά από τις συμμετοχές του το 2018 και το 2022. Πραγματικά θα είναι δυσαναπλήρωτο το κενό που θα αφήσουν αυτά τα μεγάλα παγκόσμια ποδοσφαιρικά αστέρια. Κάνει λοιπόν λίγη υπομονή, σε λίγες μέρες γίνεται η σέντρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 και όλα αυτά θα τα απολαύσουμε από την δημόσια τηλεόραση.
1: Kiss FM 89 90's to now.

Λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο Harry Styles με το As It Was και τώρα Kid Laroi με τον Justin Bieber στο Stay, 15 περίπου πριν το τέλος, και πάμε να δούμε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Παιδιά, δεν είναι πολλές. Για τους μπασκετικούς έχουμε Τουρκία στις 8 με την αναμέτρηση της Μπεσίκτας με την Μπαχτσεσεχίρ από το Κοσμοτέ Σπορ 4, ενώ στις 9 το ντέρμπι των αιωνίων από την ΕΡΤ 2, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και τέλος στις 10 και 10 για το ποδόσφαιρο έχουμε φιλικά εθνών ανάμεσα στην Γαλλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, την αναμέτρηση την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε από τη συχνότητα του Nova Sport Start.

Με την Ιμάνη και το Don't Be So Shy φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θέλω σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω θερμά που και σήμερα Δευτέρα 8 του Ιούνιου ήσασταν στον Kiss 89. Ελπίζω να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Υπογεωργάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Στη μία, όπως κάθε μεσημέρι, Θοδωρής Σαραντόπουλος, στις 3 Γιώργος Λάζαρος και στις 6 το απόγευμα ζωντανά από τη Μυτιλίνη ο Αργύρης Μιτσέλης θα έρθει στην παρέα με τον DJ Mix πλημμυρισμένο από αγαπημένα Afro House. Τραγουδάκια που αρέσουν πάρα πολύ και το ξέρουμε πολύ καλά εδώ στον Kiss. Βέβαια, να είστε προετοιμασμένοι γιατί όλη η εβδομάδα πολύ απλά θα κυλήσει με πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. 30, 31 και 32 βαθμούς. Οπότε μην το σκέφτεστε κατευθείαν στη θάλασσα για να το χαρείτε, να δροσιστείτε λίγο και να ηρεμήσετε σωματικά και ψυχικά. Πολλά φιλιά από μένα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο εδώ στον Kiss, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721 090 010.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
7: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. Πέμπτο και έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, είναι ακριβώς 5 λεπτά μετά τη μία. Το στο Weekend, Can't Feel My Face. Θοδωρής Σαραντόπουλος στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ζέστη σήμερα, δεν ξέρω εγώ. Έχω ανοίξει το ρεκοντήσιο εδώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 3. Θα δούμε την επικαιρότητα, τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν ολόκληρη την εβδομάδα. Ειδήσεις από τον κόσμο, από τον πλανήτη Γη. Σε λίγο έρχονται οι Depeche Mode, Joy the Silence.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, το Θοδωρή Σαρατόπουλο στο μικροφόνο του Κίση. Πριν πάμε στον καιρό όμως, πάμε σε μια είδηση που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η υπόθεση των δύο ανήλικων παιδιών της 39χρονης Βασιλικής, η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του σύζυγου της στην Καλαμάτα, καθώς τις επόμενες μέρες αναμένεται η απόφαση της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής για το πρόσωπο που θα αναλάβει την προσωρινή επιμέλειά τους. Είναι δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αδερφή του θύματος, η μοναδική εν ζωή συγγενής από την πατρική οικογένεια της Βασιλικής, είναι το πρόσωπο που αναμένεται να αναλάβει τη φροντίδα των δύο παιδιών μετά και την προφυλάκηση του 41χρονου κατηγορούμενου για την δολοφονία της σύζυγου του. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, τα δύο ανήλικα παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου βρίσκονται υπό την προστασία και παρακολουθούνται από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους. Οι αρχές έχουν επιτρέψει την επικοινωνία τους αποκλειστικά με τη θεία τους, η οποία βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους από την πρώτη στιγμή. Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι τα δύο παιδιά είναι σε καλή κατάσταση από πλευράς υγείας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής γνωρίζουν μόνο ότι η μητέρα τους έχει φύγει από τη ζωή και δεν έχουν ενημερωθεί για τις συνθήκες του θανάτου της, ούτε για την εμπλοκή του πατέρα τους στην υπόθεση.

0: FM 89. 90's to now.
1: Δώδεκα λεπτά μετά 13 λεπτά τώρα, μετά τη μία. Calvin Harris μαζί με τη Ριάννα, Sony Fondera, Dodd, Poppy Basks. Πολύ καλλιτέχνες μαζί σε αυτό το τραγούδι. Γίνονται αυτές τις συνεργασίες. Loris Derico, Think About Us. Σε λίγο καιρός.

Λοιπόν, γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω με την Lorraine McCain. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Και το βράδυ θα πέσει στους 25, θα έχουμε και αραιή συννεφιά. Αύριο δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο στον καιρό, 31 με 32 βαθμοί Κελσίου, ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά. Τη Δετάρτη μία από τα ίδια θα έλεγα εγώ, οι ίδιες καιρικές συνθήκες με σήμερα. Εκεί γύρω στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου και 25 το βράδυ. Την 5η 11 Ιουνίου πιθανή ασθενής βροχή μετά τις 3 το μεσημέρι, 30 με 31 βαθμοί Κελσίου. Την Παρασκευή ανεβαίνει λίγο ακόμα η θερμοκρασία στους 32 με 33. Και το Σαββατοκύριακο, παραδόξως θα έλεγα εγώ, πέφτει λίγο η θερμοκρασία στους 28 με 29.

Λοιπόν, και πριν πάμε σε διαφημιστικό break, πάμε σε κάτι τόσο ευχάριστο. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του στη μικρή Μαντίνια, όταν έχασε τον έλεγχο της μηχανής μεγάλου κυβισμού που οδηγούσε και κατέληξε σε μάντρα. Το ατύχημα συνέβη στη στροφή λίγο πριν το αρχοντικό, με το ΕΚΑΒ να σπέβδει στο σημείο αλλά να είναι ήδη αργά για τον 29χρονο που είχε κατεύθυνση προς Καλαμάτα. Προσέξτε πάρα πολύ στους δρόμους και στη συγκεκριμένη διαδρομή που έχει πολλή κίνηση, ειδικά το καλοκαίρι. Σε λίγο διαφημιστικό break, ο Θοδωρής Αραντόπουλος πάλι κοντά σας αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 21 0 20 123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chillbox μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες, www.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Kiss. Να δούμε λίγο και την ειδησιογραφία της ημέρας. Μια υπόθεση που θυμίζει σκοτεινό αστυνομικό θρίλερ ερευνούν οι αρχές στην Αθήνα, στα κάτω Πατήσια συγκεκριμένα, μετά τον εντοπισμό νεκρού ενός 75χρονου άνδρα μέσα στο διαμέρισμά του σε συνθήκες που προκαλούν πολλά ερωτήματα και δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των ερευνών. Ο ηλικιωμένος, γνωστός στην περιοχή για την ιδιότυπη συνήθειά του να συλλέγει αντικείμενα από κάδους απορριμμάτων, βρέθηκε νεκρός στο ρετυρέ πολυκατοικίας επί της οδού Καρυδαλέως, της οποίας ήταν ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 77χρονος ζούσε μόνος του χωρίς το στενό οικογενειακό περιβάλλον στην Αθήνα και μακριά από κοινωνικές συναναστροφές. Επαναλαμβάνω ότι όλη η συγκεκριμένη πολυκατοικία στην οδό που ανέφερα ήταν δική του, του ανήκει. Του άνηκε μάλλον. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε όταν ένικοι της και οι γείτονες ανησύχησαν από την έντονη δυσοσμία που αναδυόταν από το διαμέρισμα εδώ και αρκετές ημέρες. Μετά από σχετική ειδοποίηση, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και αναγκάστηκαν να παρεβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος και να εισέλθουν στο χώρο. Ο 77χρονος βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνδεση ανάμεσα σε τεράστιες ποσότητες αντικειμένων και απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί επί χρόνια μέσα στο σπίτι. Οι συνθήκες ήταν τόσο δύσκολες ώστε το ειδικό συνεργείο που ανέλαβε την απομάκρυνση της ορού χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει ειδικά προστατευτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος εισέπρατε ενίκεια από την πολυκατοικία που του ανήκε, ωστόσο συνέχιζε να συλλέγει αντικείμενα από τους δρόμους της περιοχής, τα οποία αποθήκευε στο διαμέρισμά του. Η συνήθεια αυτή είχε προκαλέσει κατά καιρούς εντάσεις με νίκους, καθώς βιβλία, παλιές ηλεκτρικές συσκευές και διάφορα αντικείμενα είχαν κατακλείσει κοινόχρηστους χώρους, κάλες και εισόδους στην πολυκατοικία.

ξέρετε, δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Ρακοσυλλέκτες οι οποίοι είναι κάτοχοι μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Το συναντάμε αρκετά συχνά.

Λοιπόν, καλοκαίρι 2026. Beach Boys, Kokomo. Αν είσαι σε καμιά παραλία τώρα και απολαμβάνετε τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά, απολαύστε και αυτό το τραγούδι.

Λοιπόν, 45 λεπτά μετά τη μία, Θοδωρής Σαρατόπουλος στο μικρόφωνο του Κις. Έχουμε ανακοινώνεται μάλλον σήμερα ανασχηματισμός στην κυβέρνηση, ανακοινώνονται αλλαγές στην κυβέρνηση. Παραμένει στη θέση του κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σύμφωνα με πληροφορίες. Αυτή είναι η Go West. We close our eyes.

Λοιπόν, είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι περιζήτητοι. Σήμερα λοιπόν έχουμε πολύ ευχαριστά νέα να μοιραστούμε μαζί σας, μιας και ο εκπαιδευτικός όμιλος Λεμόντ, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως των κορυφαίων τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Lemont College Bachelor Degree in Hospitality Management παρά ένα πολύ σημαντικό πτυχίο και εφόδιο, σας ενημερώνω εγώ. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Lemont College, the Tourism College of Greece. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο lemontcollege.gr ή να καλέσετε το 210-48-30-500 και να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Το Lemont College είναι εξάλλου πάρα πολύ γνωστό κολέγιο σε όλη την Ελλάδα.

Λοιπόν, και ροκάρουμε. Κλείνουμε με ροκ το πρώτο μέρος της εκπομπής. Rolling Stones, Gimme Shelter, μαζί με την Fergie. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: The club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ήτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψητόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Το εστιατόριο Ακτίνοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτίνοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτίνοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτίνοκ. Reservation 2721 0 23 860.

Πολύ ψηλά στην επικαιρότητα σήμερα, επίδρα υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Ρογιλέκο, οδηγήθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Πατρών ο 56χρονος James Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο έπειτα από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση. Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ για την άγρια δολοφονία ομογενή στο Σίδνεϊ το 1999. Κατά την άφηξή του στα δικαστήρια, συγκεντρωμένο πλήθος τον προφυλάξησε φωνάζοντας φωνιά. Ο καταζητούμενος ζούσε επί χρόνια στην Αιγιάλια με ψευδή στοιχεία, ενώ κατά τον αστυνομικό έλεγχο προσπάθησε να αποκρύψει την ταυτότητά του, ισχυρισμό που υποστήριξαν ο 86χρονος πατέρας του και η 47χρονη σύντροφός του που επέβαιναν στο ίδιο όχημα. Οι δύο τελευταίοι συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία. Πολύ ψηλά αυτή η είδηση σήμερα σε όλα τα ειδησιογραφικά site.

Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και μηνύματα αλληλεγγύης σε Καλαμάτα το βράδυ του Σαββάτου στο Ανοιχτό Θέατρο της Πόλης. Όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η φιλανθρωπική συναυλία «Μαζί για το Αλεξανδράκιο», εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Όμιλο Αφιδέα υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Μεσσηνίας, της Περιφέρειας και του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με την European Earth Productions. Συγκέντρωσε πλήθος πολιτών, γέμισε το Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο, που σημαίνει ότι ανταποκρίθηκαν πολύ στο κάλεσμα προσφοράς για την ενίσχυση του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος. Το ιστορικό ίδρυμα, που είναι από το 1871, προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες φροντίδας και στήριξη στην τρίτη ηλικία. Και βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της βραδιάς ο ερμηνευτής Χάρης Βαρθακούρης, χάρισε στο κοινό ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Λοιπόν, και πάμε τώρα στον Τριγκυλίδας Travel and Holidays, και όπως είναι το σλόγγαν, για ασφαλή και ξέγνια στα ταξίδια. Πολλοί μέρες εκδρομές, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και στα νησιά, που ενδιαφέρει πάρα πολλούς από εσάς. Στη Σύρο, 10 με 12 Ιουλίου, προλαβαίνετε. Στα Κύθυρα, 17 με 19 Ιουλίου. Κέρκυρα, 30 Ιουλίου με 2 Αυγούστου και 20 Αυγούστου με 23 Αυγούστου. Και στην πανέμορφη Σαντορίνη, 31 Ιουλίου με 3 Αυγούστου και 21 Αυγούστου με 24 Αυγούστου. Αυτές είναι πολύ μεγάλα ταξίδια στα νησιά που διοργανώνει το Τριγκυλίδας Travel. Και στην Κρήτη, Ηράκλειο, Κνωσός, Ενιδρίος, Πιναλόγκ, Άγιος Νικόλας, Ρέθυμνο, Χανιά, 8 με 12 Αυγούστου και 5 με 9 Σεπτεμβρίου. Επίσης, να σας θυμίσω ότι στο Τριγκυλίδας Travel, στα γραφεία εδώ στην Καλαμάτα, στο κέντρο της πόλης, μπορείτε να βρείτε και αεροπορικά εισιτήρια για την Κρήτη. Από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα ταξιδέψετε. Θα φτάσετε πολύ γρήγορα. Επίσης, σε ένα άλλο ένα πανέμορφο νησί, στη Λίμνο, 17 με 20 Σεπτεμβρίου. Αεροπορικός, από ό,τι βλέπω εδώ, το ταξίδι αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες, Πολυχάρους 4 Καλαμάτα, στο τηλέφωνο 27210 90 900. Τριγκυλίδας Travel.

Linkin Park In The End, 16 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Μην ξεχνάτε, σήμερα είναι Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026. Σε λίγο έρχεται ο Ed Sheeran και το Shape of You.

Αυτός είναι ο Harry Styles, το Aperture, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Ο οποίος ξεκίνησε από έναν διαγωνισμό ταλέντων σε ηλικία 16 ετών και όταν το ρώτησαν οι κριτές γιατί ήρθε σε αυτό το διαγωνισμό, είπε ότι θεωρεί ότι η μητέρα μου θεωρεί ότι έχω καλή φωνή. Έτσι ξεκίνησαν όλα και αυτή τη στιγμή η περιουσία του ξεπερνάει τα 250 εκατομμύρια δολάρια. Βρίσκεται σε σχέση με την κόρη του Lenny Kravitz, έχει βρεθεί και σε σχέση με την Taylor Swift και από τις ωραιότερες γυναίκες στον κόσμο. Έτσι είναι όταν είσαι ένας μεγάλος στάρ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
1: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.

Δευτέρα δε... Τι έχω πάθει. Λοιπόν, το ξαναλέω, Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο είναι ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Πάμε Τριγκυλίδας Travel and Holidays. Το σλόγγαν είναι ασφαλή και ξέγνια στα ταξίδια. Βλέπω εδώ κάτι πολύ ενδιαφέρον που προσφέρει ο Τριγκυλίδας Travel. Συναυλίες στη Ναβαρίνο Αγκόρα, 26 Ιουνίου, αυτό το μήνα δηλαδή, Θεόδωρος Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Επαναλαμβάνω την ημερομηνία, 26 Ιουνίου. 3 Ιουλίου, Πάνος Μουζουράκης, στο Αγκόρα, στην Κώστα Ναβαρίνο.

0: ταξίδια στα νησιά μας με Τριγκυλίδας Travel, Σύρος 10 με 12 Ιουλίου, προλαβαίνετε. Κύθυρα 17 με 19 Ιουλίου, Κέρκυρα 30 Ιουλίου με 2 Αυγούστου και 20 Αυγούστου με 23 Αυγούστου. Στην πανέμορφη Σαντορίνη 31 Ιουλίου με 3 Αυγούστου και 21 με 24 Αυγούστου. Δύο εκδρομές δηλαδή. Στην Κρήτη Ηράκλειο, Κνωσός, Σενιδρίο, Σπιναλόγκα, Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνο, Χανιά 8 με 12 Αυγούστου και 5 με 9 Σεπτεμβρίου. Μην ξεχνάτε ότι στον Τριγκυλίδας Travel μπορείτε να ενημερωθείτε αλλά και να προμηθευτείτε εισιτήρια αεροπορικά για Κρήτη. Εδώ, από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, αυτά από τον Τριγκυλίδας Travel. Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πολλά.
1: KISS FM 89. Nice to know.

Λοιπόν, μια σημαντική κυβερνητική απόφαση φέρνει ξανά το τρένο στις ράγες της Πελοποννήσου με την έγκριση μιας νέας πιλωτικής γραμμής ή στη διαδρομή Μεσίνη Καλαμάτα Διαβολίτσι ή στη γραμμή Κόρινθος Άργος Ναύπλιο. Αν και η επίσημη επιλογή της περιοχής εκκίνησης εκκρεμεί, η Μεσσηνία διεκδικεί δυναμικά το προβάδισμα, καθώς η μελέτη σκοπιμότητας στηρίζεται χρηματοδοτικά από τον επιχειρηματία Αχιλέα Κωνσταντακόπλο, Κώστα Ναβαρίνο Χίλτον. Και προωθείται ενεργά από τον Δήμαρχο Καλαμάτας και τον πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου, Θανάση Βασιλόπουλο. Η παρουσία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Περικλή Μαντά και του προέδρου της Τράπεζας Επενδύσεων Γιώργου Ζαβού στην εκδήλωση που έγινε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμάτας, όπου έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις, αποδεικνύουν ότι το έργο έχει μπει στις ράγες. Μακάρι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αν συμβεί. Το θέμα είναι ποιος θα κερδίσει, η Καλαμάτα ή το Ναύπλιο. Ή και οι δύο.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στον εντυπωσιακό αρχαίο θέατρο της Μεσίνης, έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας μας, για να παρουσιάσει ένα καλλιτεχνικό γεγονός που αξίζει το ταξίδι. Το Σάββατο 11 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, στις 8:30, η μοναδική ατμόσφαιρα του αρχαίου θεάτρου γίνεται το ιδανικό σκηνικό για την όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη. Ένα από τα πιο διαχρονικά και συγκινητικά έργα του λυρικού ρεπερτορίου από την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής υπό τον μαέστρο Γιώργο Πέτρου. Στους ρόλους του έργου η σολίστ Τερέζα Ιερβολίνο, Μαρία Κουσοβίτσα, Μαριλένα Σταυτομπόλα, συμμετέχει χοροδία Δωματίου Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Αγαθάγγελου Γεωργακάτου.

πάμε και λίγο, έχουμε και αθλητική ενημέρωση. Συνεχίζονται απόψε οι τελικοί του GBL, του Greek Basket, της Greek Basket League, του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, στο ΣΕΦ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για το Game 3, το τρίτο παιχνίδι δηλαδή, στις 9 το βράδυ, ζωντανό το παιχνίδι αυτό από την ΕΡΤ 2. Με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να θέλει να προστατέψει την έδρα της και το σύνολο του Αταμάν να κάνει break. Η σειρά είναι στο 1-1. Στο πρώτο παιχνίδι είναι ο Ολυμπιακός στο ΣΕΠ, στο δεύτερο ο Παναθηναϊκός στο κλειστό του Ολυμπιακού Σταδίου. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τάιλερ Ντόρσε εν όψη του Game 3 με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Την Κυριακή η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από την ΔΕΑΒ την επιβολή διοικητικών κυρώσεων μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών σε βάρος του Παναθηναϊκού και παράλληλα την απαγόρευση εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα γήπεδα μαζί με πρόστιμο. Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο παιχνίδι σήμερα το βράδυ των τελικών μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού θα κριθεί τελευταία στιγμή καθώς έβγαλε μέρος της προπόνησης της Κυριακής. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ λοιπόν αυτό το μεγάλο παιχνίδι σε νέα ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ.

Και πριν σας αποχαιρετήσω, ανακοινώθηκε πριν από λίγα λεπτά ο μίνι ανασχηματισμός της κυβέρνησης, με τον Παύλο Μαρινάκη να μένει στη θέση του, το κυβερνητικό εκπρόσωπο δηλαδή, παρά τα όσα είχαν συζητηθεί. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενώ επιστρέφει στην κυβέρνηση ο Τάσος Χατζηβασιλείου και αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών. Αλλαγές αναμένονται και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί κάνει ανασχηματισμό, δεν το έχω καταλάβει. Ποιος ενδιαφέρεται? Anyway, αυτή είναι έτσι μια πορεία δική μου. Το θέμα είναι κάθε κυβέρνηση να λύνει τα προβλήματα του πολίτη με οποιονδήποτε τρόπο. Τώρα τα πρόσωπα και όσες φορές και να αλλάξουν, δεν το αποτέλεσμα μετράει. Swedish House Mafia featuring Alicia Keys, και με το Finally πάμε έως το τέλος. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος ζωντανά εδώ στον Kiss. Λίγο αργότερα στις 6 το απόγευμα ο Αργύρης Μιτσέλης με το Afro House DJ Mix έως τις 8. Κάθε πρωί Breakfast Show. Στις 10 ο Μανώλης Φογιουργάκης. Έως τη 1 το μεσημέρι. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τη 1. Να περάσετε ένα ευχάριστο απόγευμα. Γεια σας. Στο μικρόφωνο του Kiss για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε και σήμερα Δευτέρα, ακούμε 92,9 ακής. Σημειώστε τώρα την απάντηση στην πέμπτη ερώτηση που θα γίνει αύριο για τα 1000 ευρώ το λεπτό στο Breakfast Show. Είναι Μυτιλίνη. Και υπάρχουν βεβαίως δύο κατηγορίες ανθρώπων, αυτοί που ακόμα χάνουν τα gigabyte τους στο τέλος κάθε μήνα και αυτοί που πήγαν στην Horizon. Γιατί με την υπηρεσία Data Rollover της νέας κινητής τηλεφωνίας Horizon, τα gigabytes που δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Και όχι μόνο αυτό, η Horizon φέρνει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Γι' αυτό μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή κάλεσε το 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συνεχίζουμε με Λωρίν και Τέρι Σουίμς.

0: Latin Lab 18 Ιουνίου στο 92,9 εκεί στα κινητά στο χέρι. Τώρα θα παίξετε για το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με δύο πίτσες Bianca και ένα Choco Crunch. Ανοίξτε λοιπόν το Viber και στείλτε μας μήνυμα γραπτό ή φωνητικό με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα λέω ξανά στο Viber μήνυμα γραπτό ή φωνητικό, όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας, αποστολή στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο 10ος ή η 11η και ο διαγωνισμός είναι μόνο για κατοίκους Αττικής. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Σαν Σμιθ, θα ακούσουμε και την Τζέι Λο. Μείνετε μαζί μας στον 92,9 Kiss.
1: The one, the only, The Weeknd.
2: Kiss Summer World Concerts 2026. The Weeknd. After Hours Till Dawn Tour. Does he know you Ο 92,9 Kiss και το Versus Travel, ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν στη Λισαβόνα με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να δεις στις 5 Σεπτεμβρίου The Weeknd.
3: It's all about me and the microphone.
2: Άλλη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία από τον 92,9 Kiss και το Versus Travel. Δήλωσε συμμετοχή στο kiss929.gr.
4: Okay.
2: Ποιο?
5: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
5: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
5: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Oh! Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

0: Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλαφούζος. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss.

every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
3: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

You make me a believer, Δευτέρα στο 92,9 Kiss. Κίνηση έχει τώρα το κέντρο, κίνηση έχει Ποσειδώνο και η Κηφισία και αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα σχολείου για του junior σε νηπιαγωγεία και δημοτικά που θα πάνε τη Δευτέρα για τελευταία φορά και του ζηλεύουμε. Τώρα ακούμε του Total Touch, σε λίγο έρχεται και ο Ed Sheeran στο 92,9 Kiss.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
0: Nisi, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club, Chase What You Feel. Νήσι, Weekends. Opening, Σάββατο, 13 Ιουνίου. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
2: Πόσα πόδια έχει η αράχνη?
3: 8.
2: Τώρα έχουν ακούσει οι συνάδελφοι εκεί στη δουλειά ότι έχει κερδίσει και παίρνουν για τα κεράσματα.
1: Κάθε πρωί στις 9:20 στον 92,9 εκείς παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ.
4: Πάνω από τους 30 θα είναι διάβια η θερμοκρασία, που το Σάββατο όμως θα πέσει και μάλλον θα βρέξει, λένε οι προβλέψεις. Το ρολόι μας στο 92,9 εκείς δείχνει 4:01. Σε λίγα λεπτά θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Τώρα θα ακούσουμε η Μάνη, θα ακούσουμε Bruno Mars, Rihanna και πολλούς άλλους στην παρέα Γιώργος.

0: 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Θυμηθείτε και σήμερα Δευτέρα, ακούμε 92,9 Kiss και η απάντηση στην ένατη ερώτηση που θα γίνει αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό είναι κοντραμπάσο. Μάθατε για το Aquila's Meal, τη νέα συνεργασία των Mac με τον Aquila. Double Cheeseburger, Chicken McNuggets 4 τεμαχίων και μεσαίο αναψυκτικό. Το θέλεις, πάρ' το, αποκλειστικά θα το βρεις στα συμμετέχοντα εστιατόρια McDonald's. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Τώρα θα ακούσουμε το Golden, σε λίγο έρχεται και το Walking on a Dream στο 92,9 Kiss.

0: το Ιουνίου στο 92,9 Αιγής που έχουμε τους καλύτερους διαγωνισμούς και μαζί με το Versus Travel που είναι ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα θα στείλουμε κάποιον ή κάποια μαζί με όποιον θέλει στη Λισαβόνα για τρεις ημέρες για να δουν τη συναυλία του Weekend εκεί. Αυτό είναι ακόμα ένα World Concert. Εσείς δηλώστε συμμετοχή στο site μας kiss929.gr. Σε λίγο θα ακούσουμε τους Daughtry, θα ακούσουμε και τον Harry Styles εδώ στο 92,9 Αιγής.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι. Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανή Νάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Petravi Restaurant.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 21 0 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολόχτυπο μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίες. Κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
7: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
8: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
8: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
8: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυ πολυτελών λεωφορείο και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
8: ή στο www.triggilidas.gr.
7: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
9: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόληση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721-090-010.
10: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσεια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότα εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
11: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
12: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Λάστορ 92,9 Kiss. Σήμερα Δευτέρα 8 Ιουλίου. Όλες οι επιτυχίες 90's του Now παίζουν εδώ και όπως γνωρίζετε κάθε μέρα από τις 10 και μετά, κάθε ώρα αποκαλύπτουμε στον αέρα μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν την επόμενη στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ακούτε λοιπόν προσεκτικά για να κερδίσετε εύκολα και δηλώστε συμμετοχή για να παίξετε στο kiss929.gr. Η Μαρία που έπαιξε σήμερα δεν ήταν μάλλον διαβασμένη.
1: Μαρία μου, ποιο πνευστό όργανο έπαιζε ο Louis Armstrong?
2: Σαξοφωνό.
1: Ποια είναι η πρωτεύουσα του Καναδά?
2: Vancouver.
1: Ποιος σκηνοθέτησε το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ Ψυχό το 1960?
2: Μπορεί να πω Βλακή, αλλά Spielberg.
1: Ποια χρονιά διοργάνωσε η Αθήνα τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες για τελευταία φορά?
2: 2004.
3: Λοιπόν, ο Louis Armstrong δεν έπαιζε σαξόφωνο και εγώ έτσι την πάτησα όταν τις παίζαμε το πρωί με τον Αργύρι. Έπαιζε τρομπέτα. Η πρωτεύουσα του Καναδά είναι η Οτάβα. Το θρίλερ Ψυχό το 1960 το σκηνοθέτησε ο Hitchcock.
1: Ο Hitchcock, ρε φιλενάδα.
3: Και δεν προλάβαμε και μία ερώτηση. Πόσο κάνει 56 διε 7 που κάνει 8.
4: Κάθε πρωί στις 9 παρα 20 στον 92,9 Kiss παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
4: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
6: Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27 20 123, Menu Details, eFood, Box Wolf, Peacock, Pick and Go. Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρων έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
1: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
2: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
1: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
2: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
1: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
2: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
1: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
2: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 0 20 000.
1: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.

0: εγκαταστάσεις στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
3: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 9.30 λεπτά μαζί. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε? Όλοι καλά, όλα καλά? Πώς θα περάσετε το weekend? Θα μου τα πείτε εξάλλου. Διάβλος επικοινωνία στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Με όποιο τρόπο σας βολεύει, κανένα πρόβλημα, θα σας περιμένω εγώ. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app όπως έλεγα και πριν. Και σήμερα στην παρέα μας ο main sponsor φαγή.gr και επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη. Και όχι μόνο, LA Dog, Pizza Fan, Spicy και ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Έχουν σκάσει ήδη τα πρώτα μηνύματα και θα πρέπει να στείλω χαιρετισμούς τα παιδιά. Να πω μια καλησπέρα στη Σοφία που ακούει από Μυτιλήνη, καλησπέρα στο Δημήτρη από την Καλονίτη της Λέσβου, καλησπέρα στην Αφρο, γεια σου Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μαθαίνω και διαβάζω υπέροχα νέα.

Hotter than ever. Hotter than ever. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix. Join us. facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

Καλησπέρα και στον Πάνο. Σε έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και όσο επιτοπλίστων στον Afro House ρυθμού, σας μιλήσω για κάτι όπως για παράδειγμα όπου επιστήμονες ανακάλυψαν παράξενο έντομο. Ναι, καλά,

0: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία.

0: Ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go. Delivery 27 20 120 123. Menu details. E-food Box Wolf. Peacock. Pick and go. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίρο, 6,5 λεπτά περίπου μετά τις 6.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου του 2026. Πώς θα τι κάνετε? Τα νέα σας περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Επιστροφή με δύο επιτυχίες back to back. Αυτή είναι η δεύτερη, You and Me. Σε Mix Rivo. Από τις Closer και Lisa Doolittle. Φυσικά από το πρόσφατο παρελθόν. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε. 3-4 χρόνια από την κυκλοφορία του. Ένα τραγούδι που ζητήθηκε λίγο πριν από τη Σοφία. Καλησπέρα μου για άλλη μια φορά. Να πω ότι σήμερα ό,τι έχει να κάνει με το αθλητικό περιεχόμενο στα κανάλια είναι λίγο, λιγοστό θα έλεγα. Το τένις τελείωσε, τελείωσε το Roland Garros. Σάββατο νικήτρια του Roland Garros στο παιχνίδι με την Πολωνέζα. Η Αντρέβα ήταν η Ρωσίδα με 2-0 σετ, τα κατάφερε. Την Κυριακή πολύ πιο δύσκολα. Ο Αλεξάνδρε Σβέρεφ, ο Γερμανός, κατακτά το πρώτο του Grand Slam με 3-2 απέναντι στον Κομπόλη τον Ιταλό. Για τους λάτρεις του τένις ήταν ένα υπέροχες δύο τελευταίες εβδομάδες με το συγκεκριμένο τουρνουά. Σε χωμάτινη επιφάνεια κλασικά στη Γαλλία για το Roland Garros μιλάω. Σήμερα για το ποδόσφαιρο υπάρχει ένα φιλικό παιχνίδι

Το πιο spicy σημείο της πόλης είναι εδώ. Είναι στη Μυτιλίνη, είναι στο spicy. Με καφέ, μπέργκερς, φωλιάτες, σάντουιτσες, βάφλες. Και φυσικά οι απολαυστικές κρέπες που δεν γίνεται να αντισταθείς. Spicy στη Μυτιλίνη, γεύση που σημαίνει. Να πω μια καλησπέρα.

Ένα τεράστιο hit από το μακρινό παρελθόν από τους Rolls Royce με τίτλο You Don't Live Here Anymore σε Afro House ρυθμούς από τα ονόματα που σας έλεγα πιο πριν. Άλλη μια φορά ο τίτλος

Night στα 8.30 λεπτά πριν, πριν κλείσει πρώτη ώρα. Σε αυτό το σημείο να πω μια καλησπέρα στον Σωτήριο, ο οποίος ακούει από το Λονδίνο. Και sorry αν σε απογοητεύω για το συγκεκριμένο track που μου ζητάς. Φαντάζομαι ότι κατάλαβα ποιο είναι. Απλά δεν υπάρχει σωστικά εκεί που σου έγραφα και πριν. Για τουλάχιστον για σήμερα. Κάποια άλλη μέρα. Να πω μια καλησπέρα στην Αλίκη που ακούει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να πω μια καλησπέρα και στην Άντζελα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Φυσικά περιμένω και τους υπόλοιπους. Διότι και αν θέλετε, djmix.gr το website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Εκεί είναι τα προσωπικά μου social media. Και αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας. Εναλλακτικά βάζει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Και μιας και ανέφερα προηγουμένως το φαγή.gr, να πω πως δεν είναι μόνο χορηγός αυτής της εκπομπής, είναι και η αγαπημένη μας συνήθεια. Από Μυτιλίνη και Οριστιάδα μέχρι Αλεξανδρούπολο και Ηράκλειο, ένα πεινάω αρκεί για να πεις φαγή και να απαντήσεις στο δίλημα. Τι δεν φάμε σήμερα.

περπάτημα τώρα. Μάλλον μόλις τελείωσε το περπάτημα. Καλή ξεκούραση, Αγγελική. Λοιπόν, μια ομάδα Ελλήνων εντομολόγων ταυτοποίησε ένα νέο είδος σπηλόβιας, ακρίδας, που ήταν κρυμμένο κάτω από το νησί του Καστελορίζου. Και όντως ονομάστηκε, έχει ένα περίεργο όνομα, Ντολιχοπόντα Μπαλγκόρι, από το Μπαλγκρόκ της μυθολογίας του J.R.R. Tolkien, αν το λέω σωστά. Και εντοπίστηκε σε βάθος μεγαλύτερο των 25 μέτρων κάτω από την επιφάνεια, σύμφωνα με πρόσφατη επιστημονική μελέτη. Το Καστελόριζο, με την ευκαιρία, είναι γνωστό για το τραχή του ανάγλυφο, τις φυσικές σπηλιές, τους ελαιώνες και τις πευκόφυτες, αν θέλετε, πλαγιές του. Παρά το γεγονός ότι καλύπτει μόλις 9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το νησί φιλοξενεί ποικιλία υπόγειων οικοσυστημάτων, πολλά από τα οποία παραμένουν ελάχιστα εξερευνημένα λόγω της δύσκολης πρόσβασης, προφανώς.

0: This is I Adore You. Ya se lo produce.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
3: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
3: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Q καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
9: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

5,5-6 λεπτά μετά τις 7 και είμαστε και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα. Έξι ακριβώς τώρα. Λεπτά εννοώ μετά τις 7. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 8 Ιουνίου 2026. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, του website, αλλά και το app διαθέσιμο για download στα Android κινητά σας. Και σήμερα στην παρέα μας, ο main sponsor φαγή.gr και η επιχείρηση Sally Dog Pizza Fan, Spicy Snacks and Coffee και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Διάβλος επικοινωνία στο website και το app. Εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με Joe Sky και Sandrina και La Verdo Laga. Πολύ δυνατό, έχει φορεθεί και αυτό πάρα πολύ. Αρκετά θα έλεγα.

Φιλαδέλφια, παρακαλώ. Ο νικητής συγκίτρια θα ανακοινωθεί στις 9, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, σε story από το Facebook και το Instagram. This is Luvia. Oh, really? I love the song. Pression Grenades. Καλησπέρα στη Στέλλα, καλησπέρα και στη Δώρα. Καλησπέρα και στον Άγγελο που ακούει δυνατά. Hello, my friend. Hello there.

κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, 8 Ιουνίου 2026. Στην Ελλάδα είμαστε και επιμένουμε ελληνικά, παραγγέλνοντας από το φαγή.gr, την ελληνική πλατφόρμα online delivery. Όλα είναι εδώ, λένε, στο φαγή, και πραγματικά βρίσκεις τα πάντα, από καφέ και σνακ μέχρι σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, ακόμη και pet shops. Φαγή μόνο, και νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να σου μιλήσω για αυτή την καταδίωξη τρόμου στις ΗΠΑ. Βεβαίως, βρέφος 4 μηνών, προσέξτε παιδιά, εξφενδονίστηκε από αυτοκίνητο με 160 χιλιόμετρα την ώρα, και όμως είναι αλήθεια. Ο 28χρονος οδηγός προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο είχε 4 μικρά παιδιά. Σοκαριστικές εικόνες πραγματικά καταγράφηκαν στο Αρκάνσας των ΗΠΑ, όταν καταδίωξη της αστυνομίας λοιπόν κατέληξε με σφοδρό τροχαίο, με ένα βρέφος μόλις 4 μηνών, να εξεντονίζεται από το αυτοκίνητο και να προσγειώνεται στο Γρασίδι, λίγα μέτρα μακριά από το αναποδογυρισμένο όχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 24 Μαΐου στην πόλη Κάμπντεν, όταν ο αστυνομικός επιχείρησε να σταματήσει ένα Toyota Highlander του 2012.

Το βρέφος τώρα των 4 μηνών που σύμφωνα με τις αρχές δεν ήταν δεμένο σε παιδικό κάθισμα, πετάχτηκε έξω από το αυτοκίνητο. Στο βίντεο από την κάμερα της αστυνομίας φαίνεται ένας αστυνομικός να το εντοπίζει το γρασίδι κοντά στο καταστραμμένο όχημα και σε ηλεκτροφόρα καλώδια και να το παίρνει αμέσως στην αγκαλιά του και να το μεταφέρει σε ασφαλές σημείο. Οι αστυνομικοί στη συνέχεια απεγκλώβησαν και τα άλλα τρία παιδιά από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, όλα μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο της περιοχής με ελαφρά τραύματα. Η μητέρα τους ενημερώθηκε και έφτασε φυσικά στο νοσοκομείο. Κατά την έρευνα τώρα στο όχημα, οι αρχές εντόπισαν όπλο με αλλοιωμένο σηριακό αριθμό και ποσότητα μαριχουάνας. Ο 28χρονος συνελήφθηκε και αντιμετωπίζει σειρά κατηγοριών. Ανάμεσά τους φυγή από την αστυνομία, έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, οπλοκατοχή, κατοχή ναρκωτικών, επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και, μη χρήση παιδικών καθισμάτων. Η αστυνομία του Αρκάνσας υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν για να σταματήσουν μια επικίνδυνη καταδίωξη και τόνισαν πως ο οδηγός θα μπορούσε να είχε σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή. Το βίντεο, πάντως, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ για τις αστυνομικές καταδιώξεις, ειδικά όταν ξεκινούν από τροχαίες παραβάσεις και καταλήγουν να θέτουν σε κίνδυνο που δεν έχουν καμία, μα καμία όμως ευθύνη. Αυτό το τραγούδι προφανώς θα μας οδηγήσει κοντά στις 7.30 και είναι από τα τραγούδια που φοριούνται και θα φορηθούν ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι του 2026. Από Pacman και Zaira είναι το Pump It Up. Φυσικά θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο. Διάβλωση επικοινωνία στο djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats, safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Το Playmobil Odyssey.

0: Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go. Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
4: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 99900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Εδώ είμαστε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Τελευταίο ημίωρο στην τελική ευθεία. DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Δευτέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. 8 Ιουνίου του 2026 με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Εγώ την Κυριακή, ξέρεις δηλαδή, την έκανα τη βουτιά μου. Φαντάζομαι και εύχομαι το ίδιο και σε εσάς να προκύπτει κάποιες στιγμές της εβδομάδας, όταν υπάρχει κάποιος χρόνος, αναμένετε καυτό. Αν θέλετε να το πω έτσι, το πω θερμό καλοκαίρι. Anyway. Πρεβαίνω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο μέχρι το τέλος. Μέχρι και τις 8, τα προσωπικά μου social media και γενικά διάβλος επικοινωνία στο website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο για download στο Android κινητά σας και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και φυσικά το Gmail. You Rock My World, ο τίτλος τραγουδιού και αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρη Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Δύο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίνκα στο υλικό. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα.

φαντάζομαι κάποιοι καταλάβατε σωστά. Why not? Ένα τραγούδι και μια ιδέα του φίλου μου του Χρήστου Κουζέλη και δική μου. Χρήστος Κουζέλης, Αργύρης Μιτσέλης, αυτό είναι το Better Summer. Ακούγεται από εδώ. Ένα τραγούδια που θα έρθουν κάποια στιγμή. Εννοώ δισκογραφικά θα κυκλοφορήσει. Για την ώρα θα το απολαμβάνετε από εδώ. Σε αυτό το σημείο να πω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, το φαγή.gr είναι πάντα εκεί. Για καφέ, για φαγητό, για snack, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Μπαίνεις, παραγγέλνεις και έρχεται στην πόρτα σου. Άμεσα και γρήγορα. Και ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για αυτό που σου έλεγα στο ξεκίνημα. Για κάποιους που έμειναν με το στόμα ανοιχτό εκεί στη Μύκονο. Και για την παράξενη φλόγα στον ουρανό του νησιού, βεβαίως. Ένα απίστευτο φαινόμενο στον ουρανό της Μυκόνου. Ξάφνιασε τους κατοίκους αλλά και τους τουρίστες του νησιού. Είναι πολύ αυτό το καιρό. Αυτό το εντυπωσιακό και ασυνείδητο φαινόμενο καταγράφηκε στον ουρανό της Μυκόνου, λοιπόν, προκαλώντας έκπληξη στους κατοίκους καθώς και τους επισκέπτες του νησιού. Το σπάνιο αυτό θέμα κατέγραψε ο υπεύθυνος ασφαλείας μπαρ του νησιού, ο οποίος παραχώρησε το σχετικό βίντεο σε ένα τοπικό site εκεί. Οι εικόνες είναι πραγματικά εντυπωσιακές, με πολλούς να αναρωτιούνται τι ακριβώς ήταν το φωτεινό αντικείμενο που διέσχισε τον ουρανό. Κάποιοι εκτιμούν μάλιστα ότι θα μπορούσε να πρόκειται για αστεροειδή ή κομήτη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο και εντυπωσιακό, το οποίο τράβηξε αμέσως την προσοχή όσων είχαν την τύχη να το παρακολουθήσουν. Το βίντεο ήδη έχει προκαλέσει συζητήσεις με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να προσπαθούν να δώσουν τη δική τους εξήγηση για το μυστηριώδες φαινόμενο, αν θέλετε, που φώτισε τον ουρανό της Μυκόνου. Θέλω να το ψάξετε στο διαδίκτυο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε το συγκεκριμένο βίντεο από πολλά site, πέρα από το τοπικό εκεί της Μυκόνου. Το έβλεπα πριν το ξεκίνημα της εκπομπής. Εγώ θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Και νομίζω αυτό που έρχεται είναι το πρώτο τελευταίο για σήμερα.

στα 6-6,5 λεπτά πριν τις 8, πριν το τέλος. Μέιθαρ, Bob Sinclair και Αφρίκανες. Το τελευταίο για σήμερα, το τελευταίο έρχεται σε λίγο από τον Μούτζο και είναι το Mrs. Jackson, να ετοιμάζεστε γι' αυτό. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα Δευτέρα, τέλος για σήμερα. Και σήμερα κλασικά σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση, djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor που ήταν στην παρέα μας, το φαγή.gr και τις επιχειρήσεις LA Dog, Pizza Fun, Spicy και σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Πριν ευχαριστήσω όλους εσάς, να θυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει και έρχεται κλήρωση σε 9 το βράδυ για δύο Bianca Alfono 10 τεμαχίων με Φιλαδέλφια για τον τυχερό ή τυχερή. Τι πρέπει να κάνετε? Ακολουθείτε το website, το djmix.gr σε Facebook και Instagram, κάντε post, κάντε like στο post, giveaway time

0: Zodiac. Σε αυτό το σημείο με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους και εσάς που χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Θα ανανεώσουμε για αύριο ακριβώς στις 6. Μέχρι τότε, ό,τι κάνετε, να περάσετε όμορφα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φίλια μου.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 27210.

0: εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις, αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
4: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210 90 900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Μελβόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27-210-23-860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ήλιο βασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο Πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 120 123. Menu details. E-food box Wolf. Peacock. Pick and go.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
6: Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
7: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτο
9: Ρόδος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PSARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port and Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drop.

0: Beach Bar.
1: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
2: Goa Beach Bar. Χρυσή.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210-23860.
2: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradzi Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the morning. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 09 900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hubit. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Φέτος, η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.
5: Το Playmobil Odyssey Event έρχεται στην Αβαρίνο Αγκόρα. Στις 13 και 14 Ιουνίου, το Playmobil Kids Play Park μεταμορφώνεται σε ένα μυθικό κόσμο γεμάτο δράση, παιχνίδι και περιπέτεια, εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Φτιάξε τη δική σου ασπίδα του Οδυσσέα. Κατασκεύασε το καράβι του μέσα από Creative Origami Workshops. Ανακάλυψε μυθικούς κόσμους με Imaginative Clay Play και δοκίμασε τις ικανότητές σου στο interactive παιχνίδι I Am The Cyclops. Μασκότ εμφανίσεις, face painting και live kids DJ sets γεμίζουν την Αβαρίνο Αγκόρα με μουσική, φαντασία και family fun όλο το διήμερο. Ένα μοναδικό open air family event γεμάτο διαδραστικές εμπειρίες και μυθικές περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Playmobil Odyssey Event. Σάββατο 13 Ιουνίου 4 με 8 και Κυριακή 14 Ιουνίου 11 με 4 στην Αβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-8493-35. Real Estate Georgiopoulos. δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
6: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος, στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010. Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Μια στάση στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970 577 450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
4: Κοντά σας από την Κυριακή 14 Ιουνίου.
5: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
6: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές.
7: Pharma Steps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
8: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
9: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
10: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
9: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
10: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
9: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
10: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
9: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
10: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000.
9: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
11: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Ελλάδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Σας περιμένουμε στην Αβαρίνο Αγκόρα της Κώστα Ναβαρίνο για να ζήσετε νέες εμπειρίες. Ανακαλύψτε το ολοκένουργιο Playmobil Kids Play Park με το καράβι του Οδυσσέα, τον Κύκλοπα και πολλά παιχνίδια για παιδιά από 4 ετών και άνω με ελεύθερη είσοδο. Απολαύστε ένα μοναδικό shopping experience και δοκιμάστε τις καινούργιες γαστρονομικές προτάσεις όπως Mass Burger, σουβλάκι και Chill Box μαζί με άλλα ανανεωμένα concepts γεύσεων. Ανοιχτή προς όλους μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για περισσότερες πληροφορίες www.navarinoagora.com.
3: Nisi, the club. Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, The Club, Chase What You Feel. Νήσι, Weekends. Opening, Σάββατο, 13 Ιουνίου. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

0: brother. Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τραγούδια σας. Τα αγαπώ και τα ακούω κάθε μέρα. 90s to now. Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 2721-027536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 2725041232 και 6945100735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ακούς την αγαπημένη σου μουσική. 90s to now.
1: Ain't no sunshine when she's gone.
2: Η μουσική του Kiss FM είναι ξεχωριστή και τέλεια.
0: Η μουσική του Kiss μας φτιάχνει τη διάθεση. 90s to now.

ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: φτάσει στο Τζιτζίκι Coffee and Snacks, θα σας φτιάξει την ημέρα. Ένα μαγευτικό σημείο συνάντησης για καφέ, λαχταριστές φωλιάτες, φρέσκες μπαγκέτες, παγωτό, σερβιρισμένα με χαμόγελα και καλοκαιρινή διάθεση. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και απολαμβάνεις το απέραντο γαλάζιο. Χαλαρώστε με ένα ποτήρι κρασί υπό τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην Εθνική Οδό, λίγο μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Τηλέφωνο delivery 6970-577-450. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Ο καλοκαιρινός σας παράδεισος στην εξωτική παραλία με μη.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

You're not worth, you're not.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek comfort food. Restaurant Αλός. Gastronomic destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

0: Club. Follow the lights. Nisi, West Coast, Kalamata. Nisi, the club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Opening Σάββατο 13 Ιουνίου.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και ήρθε η στιγμή να αποκτήσεις το σώμα που ονειρεύεσαι στο πολυτελέστατο κέντρο αισθητικής Αζαλέα Spa. Απόλυτη θεαματική μεταμόρφωση με τη νέα σούπερ προσφορά. 6 συνεδρίες LPG σώματος, 6 πρεσοθεραπείες, 1 κρυολιπόλυση και 6 μασάζ κυταρίτιδας μόνο με 290 ευρώ. Νιώσε πιο ανάλαφρη, πιο σμιλεμένη, γεμάτη αυτοπεποίθηση με άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Αζαλέα Spa, Μητροπέτροβα 8, πρώτος όροφος στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2721090010.
0: Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Κινήσου γρήγορα και οικονομικά.
3: Πάνω στους δύο τροχούς είσαι ασταμάτητος και κάνεις μόνο στάση στο Μότο Τσαχπίνης.
2: Για να βρεις την πιο μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών.
3: Για να έχεις το πιο αξιόπιστο σέρβις.
2: Και τις πιο υπεύθυνες επισκευές.
3: Μότο Τσαχπίνης. Ανταλλακτικά των μεγαλύτερων εταιριών. Και σούπερ αξεσουάρ σε μεγάλη ποικιλία.
2: Μότο Τσαχπίνης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Κλαδά 13 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 020.000.
2: Ό,τι χρειαστείς στο Τσαχπίνη θα το βρεις.
0: Προτάσεις
1: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Φέτος η θέα στο Ιόνιο αποκτά νέες γεύσεις. Το Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar, επηρεασμένο από την Μεσόγειο και την Ελλάδα, παρουσιάζει νέα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Signature Cocktails σε απόλυτη ταύτιση με το αυθεντικό φυσικό περιβάλλον του τόπου. Summer is here. Horizon Beach Restaurant Cocktail Bar. Φινικούντα. Ο χώρος διατίθεται και για εκδηλώσεις. Τηλέφωνο για reservation πληροφορίες 6987 47 27 55.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: every Sunday evening, Choir exclusive events. Touch me in the
1: morning. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Προτάσεις
2: Kiss FM 89
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια ουλή. Μπούρτζι. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 210 23 860.